ήταν η σερενάτα για τενόρ, κόρνο και ορχήστραν χόρδων, έργο 31 του Benjamin Britten. Σολίστη ήταν ο τενόρος Benjamin Butterfield και ο κορνίστας James Somerville. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διεύθυνε ο Simon Streatfield. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Η πολυμένη νύστη» του Μπέτρσιχ Σμέτανα. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διευθύνει ο Lawrence René.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Η πουλημένη μνηστή» του Μπέτσιχ Σμέταλα. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διήθυνε ο Λάουρενς Ρενές. Ακολουθεί το κοντσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα της σύγχρονης Ρωσίδας συνθέτριας Αλεξάνδρα Παχμούταβα, γεννημένη το 1929. Σολίστη είναι η Τίνα Τιν Χέλσα. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διευθύνει και πάλι ο Λάουρενς Ρενές.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα της σύγχρονης Ρωσίδας συνθέτριας Αλεξάνδρα Παχμούταβα, γεννημένη το 1929. Από την ίδια συναυλία, που δόθηκε στις 23 Μαΐου 2024, ακολουθεί το κοντσερτίνο για τρομπέτα και ορχήστρα του Ξίστοφ Πεντερέτσκι. Η Νορβηγίδα τρομπετίστα Τίνα Τίν Χέλσα και η Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας υπό τον Λάουρενς Ρενές έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το κοντσερτίνο για τρομπέτα και ορχήστρα του Ξίστοφ Πεντερέτσκι. Σολίστη ήταν η Τίνα Τιν Χέλσα. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διεύθυνε ο Λάουρενς Ρενές. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, η Νορβηγίδα τρομπετίστα Τίνα Τιν Χέλσα επέστρεψε στη σκηνή παίζοντας εκτός προγράμματος ένα παραδοσιακό τραγούδι από την πατρίδα της.

Η Νορβηγίδα τρομπετίστα Τίνα Τιν Χέλσα έπαιξε εκτός προγράμματος ένα παραδοσιακό τραγούδι από την πατρίδα της. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 23 Μαΐου 2024 ακολουθεί η τρίτη συμφωνία έργο 44 του Σεργέι Ραχμάνοφ. Αποτελείται από τρία μέρη. Πρώτο μέρος Lento Allegro Moderato Allegro σε La Lassona. Δεύτερο μέρος Adagio ma non troppo Allegro Vivace σε Do Dies e Lassona. Τρίτο μέρος με ενδείξεις Allegro Allegro Vivace Tempo Primo Allegretto Allegro Vivace σε La Mizona. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διευθύνει ο Lawrence Rennes.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία, έργο 44, του Σεργέη Ραχμάνοφ. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διεύθυνε ο Λάουρενς Ρενές. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το πρελούδιο σε ντο ελάσσονα για πιάνο, έργο 23, αριθμός 7, του Ραχμάνοφ. Ερμηνεύει η Τζέιν Κούπ.

Από την πιανίστα Jane Coop ακούσαμε το πρελούδιο σε Ντόι Λάσονα, έργο 23, αριθμός 7, του Σεργέι Ραχμάνοφ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Ψαλμή του Δαβίδ» για χοροδία και κρουστά όργανα του Ξίστοφ Πεντερέτσκι. Το φωνητικό σύνολο καμεράτα της Σιλεσίας και μέλη της ορχήστρας δωματίου της πολωνικής πόλης Τίχε διευθύνει ο Μάρκ Μος.

ήταν η ψαλμή του Δαβίδ για χοροδία και κρουστά όργανα του Ξίστοφ Πεντερέτσκι. Το φωνητικό σύνολο Καμεράτα της Σιλεσίας και μέλη της ορχήστρας δωματίου της πολωνικής πόλης Τύχε διήθυνε ο Μάρκ Μος. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο των χόρδων αριθμός 1, με την επωνυμία «Από τη ζωή μου» του Μπέτσιχ Σμέτανα. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο βίβο απασιονάτο, αλέγκρο μοντεράτο αλλά πόλκα, λάργο σοστενούτο βιβάντσε. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Παβέλ Χάσμ.

Ακούσαμε το πρώτο κουαρτέ των χόρδων με την επωνυμία «Από τη ζωή μου» του Μπέτσιχ Σμέτανα. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Παβέλ Χάς. Επόμενη επιλογή του BBC, η λειτουργία του Αγίου Ιώβ, του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη Πιέρ Ντελαρή. Αποτελείται από 5 μέρη. Κύριε, Γκλώρια, Κρέντο, Σάνκτους, Άγνους Ντέι. Ερμηνεύει το σύνολο Ορλάντο Κόνσορτ.

ήταν η λειτουργία του Αγίου Ιώβ, του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη Πιέρ Ντελάρι. Ερμήνευσε το σύνολο Orlando Consort. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τα 24 πρελούδια για πιάνο σε όλες τις μίζωνες και ελάσσονες των οικότητες, έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Νταβίτ Καντούς.

Από τον πιανίστα Νταβίντ Κάντους ακούσαμε τα 24 πρελούδια σε όλες τις μίζωνες και λάσονες τονικότητες, έργο 28, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθούν οι δύο πρώτοι από τους 5 χορούς Σοπέτρ για βιολί και πιάνο, έργο 106, του Ζαν Σιμπέλιους. Ερμηνεύουν ο βιολιστής Πέτερι Λίβονεν και ο πιανίστας Φίλιπ Τσιούπ.

ήταν οι δύο πρώτοι από τους 5 χορούς σοπέτρα για βιολί και πιάνο, έργο 106 του Ζαν Σιμπέλιους. Ερμήνευσαν ο βιολιστής Πέτερη Λίβονεν και ο πιανίστας Φίλιπ Τσιό. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο Silence and Music για τετράφωνη χοροδία του Ρέιφ Βον Βίλιαμς. Τους BBC Singers διευθύνει ο Μπο Χόλτεν.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Silence and Music» για τετράφωνη χοροδία του Ralph Vaughan Williams. Τους BBC Singers διήθυνε ο Bo Holten. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρώτο και το τέταρτο βάλς, με αντίστοιχες ενδείξεις «Moderato» και «Allegro Vivace», από το έργο 54 του Antonin Dvořák στην εκδοχή για κουαρτέτο εγχόρδων. Ερμηνεύει το κουαρτέτο «Sebastian».

Ακούσαμε το πρώτο και το τέταρτο βάλς με αντίστοιχες ενδείξεις Moderato και Allegro Vivace από το έργο 54 του Αντωνίν Δβοράκ στην εκδοχή για κουαρτέτο εν χόρδων. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο Σεμπάστιαν. Επίλογος της εκπομπής μας ο χορός των Ορεσίβιων από την όπερα Χάλκα του Πολωνού συνθέτη Στανίσουαφ Μονιούσκο 1819-1872. Την ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ούκας Μπορόβιτς.

Ήταν ο χορός των Ορεσίβιων από την όπερα Χάλκα του Πολωνού συθέτη Στανίσουαφ Μονιούσκο 1819-1872. Την ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας διήθυνε ο Ούκας Μπορόβιτς. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Με τον ήχο του αγαπητού Λούντβιχ θα ξεκινήσει ο ήχος της αυγής σήμερα. String Quartet νούμερο 14 σε Do Dies Ελάσσονα, όπως 131. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Presto και το έβδομο μέρος Allegro. Παίζει το Αφιάρα Quartet.

Η Berliner Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan θα ερμηνεύσει Franz Liszt, Mephisto Waltz νούμερο 1, S110, κάθετος 2.

Γκαμπριέλ Φουρέ. Πιάνο Quintet νούμερο 2 σε ντο ελάσσον όπους 115. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro Molto. Παίζει το Isaiah Quartet.

Από το κουίντετο στο κουαρτέτ. Πιάνο κουαρτέτ νούμερο 1, όπου 69, σε σύφεση μίζωνα. Μελμπόνης. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Μοντεράτο. Ερμηνεύει το Louis Farec Ensemble.

και από το κουαρτέτο στο τρίο. Πιάνο τρίο όπου 40 σε μη ύφεση μίζωνα, Johannes Brahms. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, φινάλι Allegro con Brio. Παίζει το Gustav Trio.

και σιγά σιγά φτάσαμε στο σόλο. Ο Γκλεν Γκούλντ ερμηνεύει με το δικό του μοναδικό τρόπο Johann Sebastian Bach, Invention No. 2 σε ντουελάσσονα BWV 773.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, Γιώργος Πλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και σήμερα είναι ο Ρολάντο Βεγιασόν στο ξεκίνημα από την Μάρθα του Φλότου.

Ρολάντο Βιγιασόν λοιπόν σήμερα στο ξεκίνημα, εδώ ερμήνευσε από την Μάρτα του Φλότου και η μουσική του Αντώνιο Βιβάλτη τώρα και ένα κονσέρτο για φλάουτο Dolce, κονσέρτο σε La Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 108. Allegro, largo, allegro, κατά τη γνωστή συνήθεια του Αντώνιο Βιβάλτη, η Ντοροτέ Oberlinger είναι στο φλάουτο εδώ.

Το Ροτέο Περντίνγκερ στο Φλάουτο Ντόλτσε και το κονσέρτο σε Λα Ελάσσονα με αριθμό καταλόγου 108 του Αντώνιου Βιβάλντι. Θα σας πάω τώρα στην Πορτογαλία, αλλά η Άννα Μόουρα που εδώ θα τραγουδήσει ένα τραγούδι δεν είναι φάδο, το τραγουδάει με το ύφος των φάδος, αλλά είναι μια διασκευή τραγουδιού του A Case of You της Τζόνι Μίτσελ.

Αυτή ήταν η Άννα Μόουρα, λοιπόν, στα 46 της πια, αλλά με έναν δίσκο που έχει κυκλοφορήσει 12 χρόνια νωρίτερα. Ήταν, λοιπόν, στα 35, στα 34. Όχι μεγάλη ηλικία για να μπεις μέσα σε αυτόν τον πολύ βαθύ κόσμο που είναι τα Φάδος. Μάλιστα, είναι η νεότερη που έχει βραβευτεί στην Πορτογαλία για την προσφορά της σε αυτό το ιδίωμα. Εδώ όμως διασκεύασε ένα τραγούδι της Τζόνι Μίτσελ, ενδεχομένως από τα πιο όμορφα που η Τζόνι Μίτσελ έχει γράψει. Εμείς πάντως θα μείνουμε στην Πορτογαλία για έναν ακόμη συνθέτη, ο οποίος κοιτάει προς άλλα μέρη, δεν γυρίζει και εκείνος στα Φάδος υποχρεωτικά. Ο Ροντρίγο Λεάο εδώ σε ένα απόσπασμα από το Πορτουγκάλο Μετράτο Σοσιάλ, το Ουμπέ Κόμο ως Όουτρος, αν το διαβάζω σωστά πορτογαλικά.

Ροντρίγο Λεάο, λοιπόν, σε έναν από τους πολύ ωραίους δίσκους που έχει κάνει, το Πορτουγάλου Μπρετράτο Σοσιάλ, και με το βλέμμα έτσι στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο θα έλεγα, σε αυτό το δίσκο, από κάποιο σημείο και μετά, ειδικά μετά τους Μαδρεντέους φυσικά, που ήταν αρκετά πιο κοντά στην παράδοση της Πορτογαλίας. Μιλώντας για Πορτογαλία, είναι σαν να μιλάμε για Μεσόγειο, και εκεί ακριβώς θα μείνουμε για να ακούσουμε τη φωνή του Αβισάι Κοέν.

Αυτό ήταν ο Άβη Σάικοεν, λοιπόν, που έπαιξε κοντραμπάσο και τραγούδησε εδώ από έναν δίσκο στον οποίο κάνει αυτό το τόλμημα του τραγουδιού και το πάει πάρα πολύ καλά σε ολόκληρο το άλμπουμ που λέγεται Aurora. Τώρα, ένας ακόμη μουσικός που έρχεται από τη Μεσόγειο, από τη Γαλλία συγκεκριμένα, ο Στεφάν Γκραπελί, σε ένα δίσκο του 1957, ο οποίος μάλιστα ηχογραφείται στο Παρίσι. Όμως έχει μαζί του, εκτός από το δικό του βιολί, έναν ακόμη βιολονίστα από το Οχάιο αυτόν, τον Σταφ Σμιθ, και μερικούς σπουδαίους μουσικούς της jazz από την Αμερική. Χέρμπ Έλλις στην κιθάρα, Όσκαρ Πίτερσον στο πιάνο, Ρέι Μπράουν στο μπάσο και Τζο Τζόουνς στα drums.

1957 ο Στεφάν Γκραπελή συναντάει τον Σταφ Σμιθ και μερικούς σπουδαίους μουσικούς σε μια ηχογράφηση για τη Γαλλία και το βιολί, ένα όργανο που έχει παίξει τις απόλυτες σονάτες, τα απόλυτα κονσέρτι, αλλά και ως φίτλ στην Αμερικάνικη Ήπεθρο και ως Hardanger Fiddle στην Σκανδιναβία και ως βιολί στον κόσμο της jazz με αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο. Ο Γκραπελή είναι από εκείνους που στείνουν τον ήχο του βιολιού παγκοσμίως, έχει αυτό, φτάνει μέχρι τέτοια πράγματα. Θα μείνουμε στον κόσμο της jazz αυτή τη φορά για τη φωνή της Diana Krall, που εδώ ερμηνεύει ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David, το γνωστό πιστεύω The Look of Love.

Diana Krall λοιπόν εδώ με ένα τραγούδι των Baccarat & David, το The Look of Love, και μια ακόμη φωνή που ανήκει σε μέτσο σοπράνο, η οποία όμως δεν επιλέγει συνήθως να τραγουδάει με τον τρόπο αυτό, ή τουλάχιστον δεν επιλέγει να τραγουδάει άριες. Πρόκειται για την Rosemary Stanley, που εδώ συνεργάζεται με την Dom Lanena στις Birds on a Wire, ένα ντουέτο που φέρνει μουσικές από διαφορετικούς κόσμους με ένα ενιαίο ύφος. Who Knows Where the Time Goes, λέγεται το τραγούδι που ακούμε, ένα τραγούδι που ανήκει στους Fairport Convention, γραμμένο στα τέλη της δεκαετίας του 60.

Αυτή ήταν η Rosemary Stanley, η φωνή της μαζί με την Dom Lanena στο τσέλο, ως Birds on a Wire, για την διασκευή του Who Knows Where the Time Goes, διασκευή του τραγουδιού των Fairport Convention, αυτού του αγγλικού σχήματος που σχετίζεται με την βρετανική ψυχεδέλεια. Θα πάμε τώρα στη μουσική του Franz Schubert, όχι μόνο για να ακούσουμε ένα μέρος από το τρίο με πιάνο σε μη υφεσιμίζοντα με αριθμό το 929, αλλά για να κάνουμε μια λίγο βαθύτερη γνωριμία με το Good Piano Trio. Πρόκειται για ένα σύνολο που έχει δημιουργήσει η Αγγλίδα βιολονίστρια Lucy Gould από την εποχή που ήταν ακόμη στην σχολή της, που σπούδαζε ακόμη, η οποία βρίσκεται και στην Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, έχει ηχογραφήσει μαζί της. Αλλά το Good Piano Trio είναι στην πραγματικότητα μια δική της έτσι, δουλειά. Από το 1996 με διαφορετικές συνθέσεις έχουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα ερμηνεύσει και αρκετοί λένε ότι πρόκειται για ένα τρίο που έρχεται ως αντικαταστάτης, ως διάδοχος πιο σωστά του τρίο Μποζάρ. Αυτό είναι ήδη πάρα πολύ σημαντικό ως σκέψη, είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό τρίο. Ας ακούσουμε λοιπόν στο Andante con moto το δεύτερο μέρος από το τρίο με πιάνο σε μη υφεσιμίζουν αργομαθημό Deutsch 929 του Franz Schubert.

Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο μέρος του Αντάντε Κον Μότο από το τρίο με πιάνο σε μη υφεσιμίζοντα έργο με αριθμό το 929 του Φραντς Σούμπερτ με το πιάνο τρίο Γκούλντ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δουλειά, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ηχογράφηση και μια σπουδαία βιολονίστα η Λούση Γκούλντ που είχε φτιάξει αυτό το τρίο. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη μορφή επίσης από τη Βρετανία, πολύ νεαρή κοπέλα, την Clara Blonay, η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον δίσκο της, τον πρώτο δίσκο της, μαζί με τον Σλοβένο, ένα κακό παιδί του λαού του και γενικά της λόγιας μουσικής όπως θεωρείται, ο Μπορ Ζούντιαν, ο οποίος παίζει λαούτο μαζί της. Εδώ παίζουν το In Darkness Let Me Dwell του John Dowland και θα καταλάβετε από την ερμηνεία ότι ο δίσκος που περιμένουμε δεν έχει κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ ακόμα, πρόκειται να είναι ιδιαίτερα καλός.

Αυτή ήταν η ιδιαίτερη ερμηνεία της Κλάρα Μπρουνέι στο In Darkness Let Me Dwell. Έρχεται έτσι με έναν καινούριο δίσκο στο επόμενο διάστημα. Μπόρ Ζούλιαν έπαιξε μαζί της Λαούτο, ο Σλοβένος μουσικός που ανακατεύει διάφορα ιδιώματα στο παίξιμό του, και από εκεί στη μουσική του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και έναν σπουδαίο σολίστ του πιάνου αυτή τη φορά, τον Γιάννη Λισιέτσκι. Θα ακούσουμε από το κονσέρτο για πιάνο υπαριθμό 22, εκείνο σε Μίφε, η Μίζωνα, με αριθμό Κέχελ 482, με τον Γιάννη Λισιέτσκι στο πιάνο, το δεύτερο μέρος, το Αντάντε. Μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαμβέργης υπό τη διεύθυνση του Μάνφρεντ Χόνεκ.

Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ λοιπόν, και ο Γιάννης Έτσκης στο πιάνο για το κοντσέρτο για πιάνο σε μη υφεσιμίζωνα, το Κέχελ 482, το δεύτερο μέρος του. Το Αντάντε ήταν αυτό, με την συμφωνική της Βαμβέργης υπό τον Μάνφρεντ Χόνεκ. Λένε ότι η εκφραστικότητα, ναι, με την δεξιοτεχνία φαίνεται στα γρήγορα μέρη, αλλά η εκφραστικότητα του σολίστ φαίνεται στα αργά μέρη, και εδώ ο Γιάννης Έτσκης τα πάει πραγματικά περίφημα. Λίγο ακόμα Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, αυτή τη φορά από τους γάμους του Φίγκαρο, με το σύνολο Διντερό. Εδώ είναι η Αντριάννα Γκονζάλες, αυτή η σοπράνο από την Γουατεμάλα, που φαίνεται να κάνει εξαιρετική καριέρα.

Βρίσκω εξαιρετική την ερμηνεία της Αντριάννα Κονζάλες εδώ από τους γάμους του Φίγκαρο του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Αντριάννα Κονζάλες, η σοπράνο από τη Γουατεμάλα. Στη μουσική του κύριου Φρίντιχ Χέντελ τώρα από την Τέρψη Χώρη και είναι στο πρόλογο στη μορφή όπερας μπαλέτου, πρόλογο στο Il Pastor Findo, στον Πιστό Ποιμένα δηλαδή. Μια εξαιρετική ερμηνεία του Τσακώνε, πολύ ιδιαίτερη, από την Friday Academy υπό τη διεύθυνση της Καταρίνα Σούσκε.

την Freitags Academy, η οποία έχει ερμηνεύσει από το 2010 που είναι στην σκηνή πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ειδικά της εποχής του Μπαρόκ, αρκετό Μπαχ, αλλά και Μπετόβεν από τους μεταγενέστερους, βεβαίως και Τέλεμαν και Βιβάλντι που ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, ειδικά με τον Χέντελ, η Καταρίνα Σούσκε, εδώ από το ορατόριο Σόλομον, Will the Sun Forget to Strike, μια άρια, την οποία ερμηνεύει η Αριάννα Σαβάλ, η οποία βρίσκεται έτσι αρκετά στα ίχνη της μαμάς της όσο μεγαλώνει, στα ίχνη της Μοντσεράτ Φιγέρας.

Θα έλεγα Μονσεράτ Φιγέρας, αλλά είναι η κόρη της, είναι η Αριάννα Σαβάλ με το ορατόριο Σόλομον του Γιώργου Φρίντι Χέντελ, μία από τις άριες με την Freitags Academy και την Καταρίνα Σούσκε, η Αριάννα Σαβάλ εδώ. Ένας από τους εντυπωσιακούς δίσκους που έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα είναι ο Τόπος, ο δίσκος του Σοκράτη Συνόπουλου στην ECM. Μαζί του είναι στο δίσκο αυτό ο Γιάννης Κυρίμκυρίδης.

Ο Γιάννης Κυρίδης λοιπόν με τον Σοκράτη Συνόπουλο που υπογράφει και τον δίσκο Τόπος. Αυτή ήταν η βλαχία, το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο αυτό για την ECM. Μια ακόμη εντυπωσιακή πρόσφατη κυκλοφορία για την ECM είναι ο δίσκος της Julia Hirschman με το οκτέτο της πιανίστας από την Γερμανία, γεννημένη στη Βόνη το 1968. Ο δίσκος λέγεται While I Was Away και μέσα εκεί υπάρχουν πολύ ιδιαίτερες συνθέσεις. Η Julia Hirschman ξεκίνησε αγαπώντας ιδιαίτερα το Sting και τον Randy Newman, αλλά αργότερα πέρασε στους μεγάλους πιανίστες της jazz, αγάπησε ιδιαίτερα τον Chick Corea και τον Bill Evans που ήταν και οι βασικές της επιρροές στον χώρο αυτό. Οι σπουδές της όμως πατάνε από τη μια μεριά στην λόγια μουσική και από την άλλη πλευρά στην jazz, οπότε έχει τα πάντα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε με το οκτέτο της είναι το Walk Side, σε ένα δίσκο, το While I Was Away, που έχει και εξαιρετικές φωνές. Αντίν Φραζάου και Λίβε Μαρία Ρόγκεν τραγουδούν στο δίσκο αυτό.

Πολύ ιδιαίτερη η συγκεκριμένη δουλειά της Julia Hirschman με το οκτέτο της Where I Was Away, ο δίσκος από τον οποίο ήρθε το Walk Side που μόλις ακούσαμε, και έτσι ανάμεσα στην λόγια πλευρά και την jazz και ό,τι φανταστεί κανείς από ιδιώματα συμμετέχουν εδώ, πράγμα που συμβαίνει και στο επόμενο παράδειγμα, στην Suite 785 που έχουμε ξανακούσει πριν από αρκετό καιρό μαζί, του Enrico Pieranunzi. Εδώ είναι η ορχήστρα υπομερίτζη μουσική που ερμηνεύει.

Σουίτα 785, Ενρίκο Πιερανούντσι, που δεν είναι απολύτως βέβαιος τι θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει jazz, θέλει να κάνει κλασική, θέλει να κάνει και λίγη pop, όλα μέσα στο συγκεκριμένο έργο με εξαιρετικό ενδιαφέρον και μια σπουδαία ορχήστρα, μια κολεκτίβα. Αυτή είναι η Pomeriggi Musicali που ερμήνευσαν το έργο αυτό, με μουσικούς που έρχονται και από την κλασική μουσική και από την jazz, από όλα τα ιδιώματα που μπορεί να φανταστεί κανείς, και με ένα πολύ δυνατό παιδικό τμήμα, μάλιστα, η Pomeriggi Musicali. Τώρα, έχω για σας την Stacey Garrop, η οποία είναι μια μουσικός, είναι μια συνθέτης, η οποία εκείνο που κάνει είναι με τη μουσική της να ουσιαστικά να λέει ιστορίες, να αναδημιουργεί κόσμους μουσικούς που έχουν υπάρξει στο παρελθόν και να αφηγείται τις ιστορίες τους. Με την βοήθεια του Κρόνους Κορτέτ, οι οποίοι της ανέθεσαν το έργο που θα ακούσουμε αμέσως, η Stacey Garrop εκείνο που κάνει είναι να αναδημιουργεί την εποχή της Mahalia Jackson. Εδώ λοιπόν, μαζί με τους Κρόνους Κορτέτ, έχουμε το I Feel Like a Motherless Child, ένα από τα σπουδαία έργα, μια από τις σπουδαίες ερμηνείες, πιο σωστά, της Mahalia Jackson.

Αυτή είναι η δουλειά που κάνει λοιπόν η Stacey Garrop, είναι να αναδημιουργεί εποχές, και αυτό κάνει με την Mahalia Jackson, με τη βοήθεια των Cronos Quartet, οι οποίοι της αναθέτουν να στήσει αυτόν τον κόσμο, να ξαναστήσει αυτόν τον κόσμο δηλαδή της Mahalia, σε ένα δίσκο που λέγεται Glorious Mahalia. Cronos Quartet τους ακούσατε, μια η φωνή της Mahalia Jackson και η δουλειά, ο τρόπος που στείνεται όλος αυτός ο κόσμος από την Stacey Garrop, μία από τις πολύ σημαντικές κυκλοφορίες αυτής της χρονιάς. Τώρα πηγαίνουμε σε μία εξαιρετική ερμηνεία επίσης, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, ο τρόπος με τον οποίο ο Edward Gardner, ο μαέστρος από το Gloucester, από την Αγγλία, έρχεται να αναδημιουργήσει και εκείνος να ερμηνεύσει πιο σωστά την Τέταρτη Συμφωνία σε μη ελάσσον έργο 98 του Johannes Brahms. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα έργο που έρχεται μόλις ένα χρόνο μετά την τρίτη του συμφωνία, ένα έργο που ο ίδιος διευθύνει στην πρεμιέρα στις 25 Οκτωβρίου του 1885. Από το έργο αυτό, από την τέταρτη συμφωνία του Brahms, εμείς θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, το Allegro Giocoso, έτσι όπως το ερμηνεύει ο Edward Gardner με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργεν.

Και με το Allegro Τσοκόζο, λοιπόν, από την τέταρτη συμφωνία του Johannes Brahms, έτσι όπως το ερμήνευσε ο Edward Gardner μαζί με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέλγεν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης σας στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ανήκω ήδη σε αυτόν που λέμε ο παλιός ο κόσμος. Ανήκω με πολλούς άλλους στη γενιά που μεγαλώσαμε χωρίς κινητά, διαδίκτυο. Παίζαμε πολλές ώρες στις γειτονιές. Πέφταμε, χτυπούσαμε, πίναμε νερό κατευθείαν από τις βρύσες. Δεν υπήρχαν εμφιαλωμένα. Τρέχαμε πάνω κάτω όλη μέρα. Διαβάζαμε και γράφαμε, ψάχνοντας εγκυκλοπαίδειες. Πηγαίναμε σινεμά και εκστασιαζόμασταν. Ταξιδεύαμε με εξωσχολικά βιβλία που μας συνεπέρνανε. Είχαμε φίλους και φίλες κολλητούς που τους βλέπαμε κάθε μέρα και χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Κάναμε φάρσες στο τηλέφωνο. Ήμασταν έκπληκτοι και εύπιστοι και κυρίως χαρούμενοι. Γράφει μεταξύ άλλων η Μένη Κυριάκογλου στο χρονογράφημά της «Εποχές», που δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας «Μακεδονία» στις 19 Ιανουαρίου του 2020, πραγματευόμενη ένα θέμα της εποχής που απασχολεί σχεδόν όλους όσοι μεγάλωσαν χωρίς το διαδίκτυο. Το χρονογράφημα είναι ένα ιδιότυπο λογοτεχνικό είδος πεζού λόγου, σύντομο, με θεματολογία από την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα, με αποτέλεσμα να φέρει τον χαρακτήρα του εφήμερου, χωρίς διαρκές αναγνωστικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό και ευδοκιμεί κυρίως τις στήλες του ημερήσιου τύπου. Εισηγητής του είδους στην Ελλάδα είναι ο Λόγιος Κωνσταντίνος Ποπ, ο οποίος δημοσιεύει το πρώτο χρονογράφημα στο οικογενειακό περιοδικό «Ευτέρπη» την 1η Σεπτεμβρίου του 1848. Έκτοτε και άλλοι λόγοι ασχολούνται με το είδος, όπως ο Εμμανουήλ Ροίδης, ο Άγγελος Βλάχος, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Κωστής Παλαμάς. Το χρονογράφημα έχει την ιδιαιτερότητά του, καθώς οφείλει να συντεριάζει συντομία, περιεκτικότητα, κομψότητα και ποιότητα λόγου, αμεσότητα και εφιολογία, χωρίς όμως να φτάνει στην υπερβολή και να προκαλεί με γραφικότητα. Και πρέπει να είναι εύληπτο, να γίνεται δηλαδή κατανοητό από όλους. Ο συντάκτης του χρειάζεται να διαθέτει ευρημάθεια, ιστορική και εγκυκλοπαιδική γνώση, να παρακολουθεί ανελιπώς την επικαιρότητα και να διατυπώνει προσωπική άποψη. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που δίνει ο Σπύρος Μελάς από τις στήλες της εφημερίδας «Αθηναϊκά Νέα» στις 28 Μαΐου του 1931. Έλαβα τη ρητή και κανονική εντολή από τη Διεύθυνση των Αθηναϊκών Νέων, την αρχισύνταξη και το λογιστήριο εννοείται, να σας συγκινώ, να σας ενθουσιάζω, να σας ζωγραφίζω, να σας θυμώνω, να σας ενδιαφέρω και προπάντων να σας διασκεδάζω από αυτή τη στήλη κάθε μέρα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που αντί να περιμένουν να τους ανοίξει ο δρόμος, τον ανοίγουν μόνοι τους. Και το πιο σημαντικό, όταν ολοκληρώνουν την πορεία τους, ο δρόμος αυτός μένει ανοιχτός για τους υπόλοιπους. Κοιτάζοντάς τους από απόσταση, μοιάζει σαν να γεννήθηκαν με ένα άστρο να τους φωτίζει την πορεία, και ότι κατάφεραν μοιάζει φυσικό, σχεδόν αυτονόητο. Δεν ήταν. Πίσω από τα μεγάλα μαλλιά, τα στράς, το πλούσιο στήθος, το πλατή χαμόγελο με εκείνα τα υπέροχα καλοσυνάτα μάτια, πίσω από την εικόνα μιας γυναίκας που έμοιαζε να μην φοβάται τίποτα και κανέναν, υπήρξε ένας άνθρωπος που δημιούργησε τον εαυτό του χωρίς να περιμένει κανέναν να του δώσει την άδεια. Που έζησε μια ζωή καμωμένη με δουλειά, επιμονή και μια παράξενη σπάνια ικανότητα να μετατρέπει τις δυσκολίες σε τραγούδι και το τραγούδι σε κάτι που τελικά ανήκει σε όλους. Η μουσική είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Προχθές η μεγάλη τραγουδίστρια της country Dolly Parton επέστρεψε λίγο πιο κοντά στον αστεροειδή που πήρε το όνομά της. Το γιατί μια τραγουδίστρια της country αξίζει να δίνει το όνομά της σε ένα ουράνιο σώμα έτσι ώστε να τη θυμούνται οι επόμενες γενιές, σας παραπέμπω σε ένα από τα δεκάδες αφιερώματα που κυκλοφορούν ήδη παντού και ακόμα καλύτερα σας προτρέπω να ακούσετε την αφοπλιστική της ειλικρίνεια αλλά και την τεχνική της, θα πω, στο έργο που άφησε πίσω της. Σήμερα περιορίζομαι να αναφέρω πως και μόνο για το φιλανθρωπικό της έργο, το ήθος της και την στάση της συνολικά, η Dolly Parton αξίζει να μείνει στη μνήμη μας ως πρότυπο, ειδικά σε μια εποχή που δεν προωθεί πάντοτε τα πιο ωφέλιμα γυναικεία πρότυπα. Η Dolly Parton λοιπόν, αντί να είναι η περσόνα με την ξανθιά καούκα, το προβεβλημένο στήθος, τη λεπτή μέση και το δίθεν αφελές ύφος, χρησιμοποίησε αυτή την εικόνα. Και την χρησιμοποίησε για να γίνει όχι μόνο μια σπουδαία τραγουδοποιός, αλλά μια από τις σημαντικότερες μορφές της country. Παράλληλα όμως, δημιούργησε το Dollywood Foundation, αρχικά για να στηρίξει την εκπαίδευση των παιδιών στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε, στο Tennessee, και στη συνέχεια για να εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό με πολύ ευρύτερη δράση. Στη μνήμη του πατέρα της, ο οποίος δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει, δημιούργησε την Imagination Library, μέσω της οποίας έχουν ήδη σταλεί περισσότερα από 300 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά και συνεχίζουν να δουλεύουν. Και μεταξύ πολλών άλλων, χρηματοδότησε με $1 εκατομμύριο την έρευνα στο Vanderbilt που συνέβαλε στην ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna για την COVID-19. Ο κατάλογος δεν τελειώνει. Μέσω του Dollywood προσέφερε βοήθεια σε ανθρώπους που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές, στήριξε δράσεις για τη διάσωση και την περιθάλψη των ζώων, στήριξε στεναρά τα δικαιώματα των ανθρώπων της ΛΟΑΤΚΙ συν κοινότητας, μια στάση που ειδικά στη συντηρητική Αμερική και ακόμα περισσότερο για μια γυναίκα που καταγόταν από τον Αμερικανικό Νότο δεν ήταν πάντοτε εύκολη και για την οποία δέχτηκε αντιδράσεις ακόμα και από θαυμαστές της. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, και γιατί στην τελική την πάω, τουλάχιστον τόσο όσο τον Ζαν-Φιλιπ Ραμού, σήμερα της αφιερώσα τον πρόλογο, καθώς ο Ζορντί Σαβάγ με τους Le Conseil des Nations του στο 7ο μέρος των Μπουρέν 1 και 2 από την Σουίτα, με κομμάτια προς ερμηνεία από τις Les Edits Galantes του Ζαν-Φιλιπ Ραμού, άνοιξε το δρόμο με την ίδια τονικότητα παρακαλώ και παρόμοιο μελωδικό υλικό παρακαλώ για να περάσει το σαρωτικό εμβληματικό 9-to-5 της, με το οποίο διέπρεψε ως άλλη Αμερικανίδα Μέρη Παναγιωταρά, η Dolly Parton. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνη για την ομορφιά του ήχου του τρίτου προγράμματος σήμερα. Η ομορφιά ίδια, ειδικά σήμερα και γενικά. Γιατί είστε και γυναίκες. Η νύμφη του ήχου είναι η ράιδα της κονσόλας. Η ηχοίδα Μαρία Παπακυρίτση. Ο Χάιντν, ή μάλλον ας κρατήσουμε μια μικρή επιφύλαξη, συνέθεσε ένα κονσέρτο για όμποε. Μόνο που σήμερα το όμποε θα λείπει. Ακούτε, κατά το βλέπετε, λένε ραδιόφωνο, ο Σεργέη Νακαριάκοφ πήρε το κονσέρτο, το μετέφερε από την ντόμιζόνα στη ρέμιζόνα και στη θέση του όμποε έβαλε το φλικόρνο. Και έτσι, ένα έργο του 18ου αιώνα αποκτά μια φωνή που ο Χάιντν δεν θα μπορούσε να έχει φανταστεί. Αν ήταν ο Χάιντν αυτός που το συνέθεσε, γιατί σήμερα δεν είμαστε και τόσο σίγουροι και ακόμα και αυτό το ψάχνουμε. Πείτε μου λοιπόν, όχι πείτε μου, σε ποιο άλλο ραδιόφωνο θα πει ο παραγωγός, τώρα παρουσιαστής τρομάρα μου, αυτό είναι το έργο τάδε του Δίνα, ενώ και το τάδε και το Δίνα παίζονται. Δεν μπορείτε για την ακριβώς ραδιόφωνο, τουλάχιστον όμως το έργο είναι άπεκτο. Απολαύστε υπεύθυνα.

Beethoven vibes εδώ. Από το κονσέρτο για ομποέ στην Ντόμιζον, αυτό σίγουρα, του Joseph Haydn, αυτό παίζεται. Σήμερα ο Σεργέι Νακαριάκοφ, γιατί τάρεζε, γιατί μπορούσε, αντικατέστησε το ομποέ με φλικόρνο, έφερε και την τονικότητα στη ρεμίζωνα και μας ερμήνευσε το χορταστικό πρώτο μέρος, αλέγκρο, σπιριτόζο, αυτό σίγουρο, από το συγκεκριμένο κονσέρτο του Joseph Haydn, ίσως. Δεν το μάθατε από εμένα, αλλά ο Ορφέας έχει χάσει την αγαπημένη του την Ευρυδίκη, όπου χάσει εννοώ πόθανε η Φοφό. Επειδή όμως ο Ορφέας είναι ο Ορφέας και όχι κάποιος Μίτσος που θα κάτσει τα αυγά του να πενθήσει, sorry Μίτσο, αλλά κάποτε σήκω από το καναπέ, αποφασίζει να κατέβει στον κάτω κόσμο για να τη φέρει πίσω. Καλό παιδί ευγενές που θα λέγει και ο δάσκαλος μου Τσιφόρος, μουσικός περιοπής, χρήσιμο σαν να λέμε, πράγμα σπάνιο για μουσικό, οπότε και οι θεοί του δίνουν μια ευκαιρία. Να πας. Να τη βρει και να την πάρει. Και να τη φέρεις και πίσω στον επάνω κόσμο. Αλλά με έναν όρο. Να μην γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω ούτε τη δίκη, ούτε τον Άδη, ούτε τίποτα. Δεν κοιτάμε πίσω. Τράβαμε μπρος. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε. Ο Ορφέας μια δουλειά είχε να κάνει, αλλά γύρισε. Έφταιγε. Εξαρτάται. Άλλος λέει τον έπρεξε η Ευρυδίκη γιατί δεν με κοιτάς, γιατί δεν με κοιτάς. Άλλος πως τους κάσανε κεραυνό να γυρίσει την τούτο. Άλλοι πως ήταν περίεργος και έφταξε. Πάντως το συμπέρασμα είναι πως γύρισε και τώρα κλαίει. Κάμερα όμως την Ευρυδίκη σήμερα, λίγο πιο πριν από όλα αυτά, όπου θα μας τραγουδήσει μόνη Κέριμη στον Άδη, προοικονομώντας την έλευση του αλίμονο παραλίγο σωτήρα της. Υπεροπτική μεγαλοπρέπεια, αγάπη αληθινή. Κολακευτικά, σαγηνευτικά, φέρε κοντά δυο όμορφες ψυχές. Ακούστε. Ούτε τα εφήμερα πλούτη, ούτε η αμετακίνητη πίστη κυβερνούν την καρδιά μου. Το που το σκέφτομαι αυτό λέει: ακούστε, είναι μόνη της τον Άδη. Άρα ή είναι σαν παράκρουση ή έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει τέταρτο στίχος. Ωραίο. Σε κάθε περίπτωση. Ούτε τα εφημερία πλούτη, ούτε η αμετακίνητη πίστη κυβερνούν την καρδιά μου. Και τα δυο είναι δελεασμοί του έρωτα. Η στιγμή, η νιώτη. Μα η ομορφιά είναι επιπόλαιη και κάποτε μαραίνεται. Η παρήφανη μεγαλοπρέπεια. Αληθινή αγάπη.

Τι ωραίο φινάλε. Με την υποστήριξη της Αρμόνια Ατενέα, που εμείς είμαστε φίλοι της, γνωρίζουμε όπως τη λένε καμερά τα ορχήστρα των φίλων της μουσικής, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Πέτρου, σήμερα η Μέρη Ελενέζη μας τραγούδισε ως Ορφέας, ως Ευρυδίκη, συγγνώμη, την άρια Φάστο Άλτερο Βέρο Αμόρε, υπεροπτική μεγαλοπρέπεια αληθινή αγάπη, από την ομώνυμη όπερα σε λιμπρέτο του Παόλο Ρόλι και μουσική του Γιώχαν Άντολφ Χάσε. Ο συνδέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα ακολούθησε μια ασυνήθιστη διαδρομή, καθώς μετά τις σπουδές του στο πιάνο και στο όργανο τελικά κατέληξε να γίνει software designer. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, ούτε είμαι στο μυαλό του, πάντως μετά από αρκετά χρόνια που σίγουρα θα έγραψε και εκείνος τίποτε καντάρια κώδικα, επέστρεψε σοβαρά στη μουσική και μεταξύ άλλων συνέθεσε ένα κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Και δεν είναι καθόλου κακό, το αντίθετο μάλιστα. Αισθάνομαι πως αξίζει να το ακούσουμε και θα πείτε τη γνώμη σας και εσείς. Μέσα σας, γιατί είναι ένα δύο χρόνο δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εκτός αν επικοινωνήσουμε στο επίσημο Facebook της εκπομπής, το οποίο τρέχει παράλληλα με την εξέλιξή της. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Αντάτε καντάμπιλε από το κόνσερτο για πιάνο και ορχήστρα σε Σόλε Λάσονα του Jean-Pierre Vial.

Με την υποστήριξη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Φιλαρμονικής Σεργκέη Λουντσεβίτσι της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, υπό τη διεύθυνση του Μιχάηλ Αγκαφίτσα, σήμερα η πιανίστα Ντιάνα Βορονέσκαγια μας ερμήνευσε το δεύτερο μέρος, Αντάντε Καντάμπιλε, από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Σόλε Λάσονα του Ζαν Πιέρ Βιάλα. Οι δρόμοι είναι δύο. Ο ένας είναι εκείνο του σιδερόφραχτου περήφανου υπότη που καλπάζει ακλόνητος στην πίστη του, διασχίζοντας το αβέβαιο δάσος του κόσμου μέσα στους κλεβασμούς, τον ακίνητο χώρο του δαίμονα και του θανάτου, και από την άλλη είναι ο σύντομος δρόμος, ο δικός μου. Τάχα, ποια να ήταν εκείνη η ξεχασμένη νύχτα ή το απόμακρο πρωινό που πρωτοείδαν τα μάτια μου την εφιαλτική εποπία, το ακατάλητο όνειρο του Ντίρερ, τον ήρωα που οι ίσκοι του τον κατακλείζουν και με ψάχνουν, με παραφυλάνε και με βρίσκουν. Εμένα όμως, και όχι τον υπότι, είναι που γυρεύει ο ασπρουλιάρης γέροντας στεφανωμένος με ρεπετά που στριφογυρίζουν. Και στ' άλλα, η κλεψίδρα, το δικό μου το χρόνο μετράει. Και όχι τον αιώνιο, δικό του παρόν. Θα γίνω χώμα, θα σβηστώ με στο σκοτάδι. Εγώ, που ξεκίνησα κατόπιν, θα έχω φτάσει στο θνητό μου τέρμα, ενώ εσύ, που δεν υπάρχεις, εσύ με το αλήγιστο σπαθί μέσα στο πετρωμένο δάσος, θα τραβάς το δρόμο σου όσο θα υφίσταται το γένος των ανθρώπων. Ατάραχος, πλασματικός και αιώνιος.

Και αυτό ήταν το Poco Allegretto, ένα μέρος που ο Μπραμς θα μπορούσε να το είχε κάνει θριαμβευτικό, παιχνιδιάρικο, γρήγορο, αλλά αντί για όλα αυτά το έκανε κάπως μελαγχολικό. Καλά έκανε. Και ίσως και γι' αυτό να είναι το πιο αγαπημένο μας μέρος αυτή τη συμφωνία. Σήμερα ο Γιάννικ Νεζέ-Σεγκόν διεύθυνε την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης στο τρίτο μέρος από την τρίτη συμφωνία του Ιωάννης Μπραμς. Και ο Κάρλος Σαντάνα το άκουσε αυτό. Όχι του Γιάννικ Νεζέ-Σεγκόν, δηλαδή το κομμάτι. Νωρίτερα, σε μετάφραση του Δημήτρη Καλοκύρη για τις εκδόσεις Πατάκη, σας διάβασα την δεύτερη από τις δύο εκδοχές του Ο Υπότης, ο Θάνατος και ο Διάβολος. Επίσης γνωστή και ως Ο Υπότης, η Υπότης που αψηφά το Θάνατο και το Διάβολο. Τέλος πάντων, αν έχετε αυτές τις λέξεις, είστε καλυμμένοι. Του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, εμπνευσμένη από μια χαλκογραφία του Αλμπρέχτ Ντίρερ. Αλληγορική δροσιά σας έχω τώρα μες στο κατακαλό καιρό, καλώντας σας να ονειρευτείτε μια τριανταφυλιά που ανθίζει μέσα στη νύχτα του χειμώνα. Το τριαντάφυλλο εμφανίζεται μέσα στο σκοτάδι και στο κρύο θα μας τραγουδήσουν ως θαυμαστό σημάδι ζωής και φωτός.

Ακούσαμε το τέταρτο, μια τριανταφυλιά ανθίζει από τα τέσσερα μοτέτα του Άλαν Χοβάνες. Μας έψαλαν την χάρη της στα μέλη της χοροδίας του Επισκοπικού Καθαρικού Ναού του Αγίου Ιωάννη υπό την διδασκαλία και καθοδήγηση του χωράρχη τους Ντόναλντ Πίερσον. Μη φοβάσαι πια τη ζέστη του ήλιου, ούτε την οργή του άγριου χειμώνα που έρχεται. Τελείωσες το έργο σου σε αυτόν τον κόσμο, γύρισες στο σπίτι και πήρες το μισθό σου. Όλα τα χρυσά αγόρια και τα χρυσά κορίτσια κάποτε, σαν τους καπνοδοχοκαθαριστές, θα γίνουν και αυτά σκόνη. Μη φοβάσαι πια το συνοφρίωμα των ισχυρών, έχεις ξεφύγει από το χτύπημα του τυράννου. Μη σε νοιάζει πια τι θα φορέσεις και τι θα φας. Για σένα το καλάμι είναι ίδιο με τη βελανιδιά. Το σκύπτρο, η γνώση, η φύση, όλα θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, θα γίνουν σκόνη. Μη φοβάσαι πια την αστραπή, ούτε τη φοβερή βροντί. Μη φοβάσαι τη συκοφαντία, ούτε την άδικη καταδίκη. Τελείωσες πια με τη χαρά και τον πόνο. Όλοι οι νέοι ερωτευμένοι, όλοι οι ερωτευμένοι γενικώς, θα παραδοθούν κάποτε σε σένα και θα γίνουν σκόνη. Κανένας εξορκιστής δεν μπορεί να σε βλάψει. Καμιά μαγεία δεν μπορεί να σε αγγίξει. Κανένα φάντασμα ανήσυχο δεν θα σε ενοχλήσει. Τίποτα κακό δεν θα σε πλησιάσει. Τίποτα δεν θα σε πλησιάσει γενικώς. Γαλήνια, ας είναι η ολοκλήρωσή σου και δοξασμένος ο τάφος σου και το τέλος.

Αν το ακούσατε αυτό στο φως, σας ζηλεύω. Με την συνοδεία του Αντώνιο Παπάνο στο πιάνο σήμερα, ο Ιαν Μπόστριτς μας τραγούδησε την ποίηση του Βάρδου, William Shakespeare, από την δεύτερη σκηνή της τέταρτης πράξης του Συμπελίν, που εμείς το λέμε Κυμβελίνος, γιατί τέτοιοι είμαστε, ένα ποιητικό σχόλιο για τη ματαιότητα της ύπαρξης, μελοποιημένο ως τραγούδι από τον Τζέραλντ Φίντσι. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακύριτσι. Σας αποχαιρετώ περίπου όπως ξεκινήσαμε, όχι με τη μεγάλη φωνή της τραγικής Whitney Houston που το απογείωσε, αλλά με την ειλικρινή, ξαναλέω, φωνή της τραγουδοποιού που δημιούργησε το «I will always love you», το «Θα σε αγαπώ για πάντα». Αυτή είναι η Dolly Parton που τραγουδά κάτι απλό, κάτι βασικό, κάτι που σε τελική ανάλυση είναι αλήθεια με κάποιο συνδυασμό για όλους μας. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Διόνυσης Μαλούχος στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κώστας Κυριακάκης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Κοντσέρτα για πνευστά όργανα, γραμμένα τον 18ο αιώνα. Και αρχή με το περίφημο Il Gardellino, η Καρδερίνα, ένα κοντσέρτο για φλάουτο του Αντώνιο Βιβάλντι. Εδώ σολίστ η Λίζα Μπεσνόζιουκ στο φλάουτο και μαζί της το σύνολο The English Concert του Τρέβορ Πίνοκ.

Ξεκινήσαμε με το κονσέρτο που έχει αριθμό καταλόγου έργων Βιβάλντι 428, Il Cardellino, η Καρδερίνα, σε ρε μίζωνα με την Λίζα Μπεσνόζιουκ, σολίστ, και το σύνολο The English Concert του Τρέβορ Πίνοκ. Συνέχεια με Χέντελ και κονσέρτο για όμποε, το πρώτο του σε σύφεση μίζωνα. Ρότζερ Λόρντ, σολίστ, και μαζί του η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, Σερ Νέβιλ Μάρινερ στο πόντιουμ.

Georg Friedrich Händel και κοντσέρτο για όμποε σε σύφεση μείζωνα. Roger Lord, σολίστ, και μαζί του η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, Sir Neville Mariner στο πόντιο. Αντώνιο Ροσέτη στη συνέχεια. Δεν είναι πολλά πράγματα γνωστά για αυτόν. Έζησε περίπου ανάμεσα στο 1750 και το 1792. Υπάρχουν πηγές που τον αναφέρουν ως Franz Anton Rössler, γερμανοτσέχος συνθέτης, άλλοι επιμένουν στην ιταλική καταγωγή του. Το σίγουρο ότι έχει γράψει πολλά έργα, εκ των οποίων και κοντσέρτα για κόρνο. Ακούμε αυτό σε μη ύφεση μίζωνα. Εδώ ο περίφημος Barry Tuckwell, ένας θρύλος για το κόρνο, όχι μόνο σολίστ, αλλά και στη διεύθυνση της Αγγλικής Ορχήστρας Δωματίου.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για κόρνο σε μη υφεσιμίζωνα του Αντώνιο Ροσέτη. Μπαριτάκουελ σολίστ και στο πόντιουμ της Αγγλικής Ορχήστρας Δωματίου. Γεώργ Φίλιπ Τέλεμαν στη συνέχεια και το κοντσέρτο του για δύο φλάουτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε λαελάσσονα. Εδώ το σύνολο καμεράτα της Κολονίας.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για δύο φλάουτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνο σε La Ελάσσονα του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν. Έπαιξε το σύνολο Καμεράτα της Κολονίας. Και θα κλείσουμε με ένα από τα πολλά κοντσέρτα για τρομπέτα που έγραψε ο Johann Wilhelm Hertel, ένας Γερμανός συνθέτης, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έπαιζε χάρψικορντ και βιολί, έγραψε και αρκετά κοντσέρτα για άλλα όργανα. Σολίστ ο Hakan Hardenberger στην τρομπέτα και μαζί του η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, Sir Neville Mariner στο πόντιουμ. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή, αφιερωμένη σε κοντσέρτα για πνευστά όργανα του 18ου αιώνα. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

Το γεράκι της θάλασσας, του 1940. Η μουσική του Erich Wolfgang Korngold για την ταινία του Michael Curtis με τον Errol Flynn.

The Seahawk. Το γεράκι της θάλασσας είναι μια αμερικανική περιπέτεια πειρατών του 1940 με πρωταγωνιστή τον Errol Flynn ως έναν Άγγλο κουρσάρο που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του έθνους κατά την παραμονή της καθέλκυσης της Ισπανικής Αρμάδας. Η συναρπαστική μουσική επένδυση του Erich Wolfgang Korngold αναγνωρίζεται ως από τα κορυφαία σημεία της καριέρας του και έχει ηχογραφηθεί έκτοτε πάμπολες φορές από σπουδαίους μαέστρους και ορχήστρες.

όταν το 1934 σε ηλικία 37 ετών ο Έριχ Βόλφγκανγκ Κόρνγκολντ έφτασε στην Αμερική, δεν ήταν οποιοδήποτε. Όπως υποδηλώνει και κατά κάποιο τρόπο το όνομά του, ήταν ένα από τα πιο διάσημα παιδιά θαύματα. Ο Έριχ Βόλφγκανγκ Κόρνγκολντ ήταν εβραϊκής καταγωγής, αυστριακής υπηκότητος, γεννημένος στο Μπρνό της Αυστρο-Ουγγαρίας, σήμερα Τσεχία, το 1897 και... Γνωρίζοντας τον ήδη από την παιδική του ηλικία, ο Γκούσταβ Μάλερ τον αποκαλούσε ιδιοφυΐα. Στα 7 του άρχισε να γράφει σοβαρά έργα και στα 13 ολοκλήρωσε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, τον μπαλέτο «Χιονάνθρωπος». Στα 19 του ήδη πεζόντουσαν δύο όπερες ταυτόχρονα στα θέατρα του Μονάχου και λίγο πριν κλείσει τα 25 γνώρισε την παγκόσμια φήμη με την όπερά του «Η νεκρή πόλη», το «Τοκιοστάτ». Αυτός ο πρωτοπόρος της μουσικής κινηματογράφου του Hollywood, με το μεγάλο πρεπές ορχιστρικό στυλ που διαμόρφωσε τον ήχο της χρυσής εποχής του Hollywood αλλά και των μετέπειτα δεκαετιών, είχε την υποστήριξη όλου του μουσικού κόσμου της εποχής του. Ο πατέρας του, Julius Korngold, ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς μουσικοκριτικούς του γερμανόφωνου κόσμου, αλλά και διαχειριστές της γερμανικής μουσικής σκηνής, μιας και διεύθυνε ή έλεγχε θέατρα και αίθουσες συναυλιών, μέσα στις οποίες προωθούσε τις πρώτες συνθέσεις του νεαρού του γιου. Εκτός από τον Μάλερ, ο Αλεξάνδερ φον Ζεμλίνσκι ήταν ένας από τους δασκάλους αλλά και υποστηρικτές του. Θαυμαστές του δήλωναν ο Ρίχαρτ Στράους, ο Τζιακομο Πουτσίνι, ο Γιάν Σιμπέλιους και ο Μπρούνο Βάλτερ, ο οποίος διεύθυνε τις όπερές του στα πρώτα τους νεανικά χρόνια, ήταν ένας ακόμη από τους πάμπολους σημαντικούς ανθρώπους που τον περιστήχιζαν.

γράφει μουσική για την Warner Brothers και στα 43 του για την ταινία «Το γεράκι της θάλασσας», που απετέλεσε την δαπανηρότερη παραγωγή εκείνης της χρονιάς και κορυφαία εισπρακτική επιτυχία και των επόμενων ετών που ακολούθησαν, μιας και αδιάλειπτα πεζόταν διεθνώς, πάντα με καταπληκτική ανταπόκριση του κόσμου μέχρι και σήμερα. Πάμε πολλές ηχογραφήσεις έχουν ακολουθήσει αυτή την πρώτη με την οποία ξεκινήσαμε και τον ίδιο τον Erich Wolfgang Korngold να διευθύνει την ορχήστρα των στούντιο της Warner Brothers, προσφέροντας αποκαλυπτικές επαναδιατυπώσεις αυτής της παρτιτούρας από το 1973 με τον Gerhardt και την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα, το 1979 με τον Varoujan Kodzian και μια καταπληκτική ηχογράφηση με την Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία της Γιούτα, το 2005 την πλήρη ηχογράφηση με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία της Μόσχας υπό τον William Stromberg, λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί η Φιλαρμονική του BBC για ένα δίσκο για την Τσάντος υπό τον Ρουμόν Γκάμπα, ο Άντρε Πρεβέν την ίδια εποχή στις αρχές του 2000 δίθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου σε μια επίσης εξαιρετική απόδοση για την Deutsche Grammophon. Όλα αυτά υπογραμμίζοντας πως αυτή η μουσική πλέον αντιμετωπίζεται ως ένα πολύ αξιόλογο μέρος του κλασικού ρεπερτορίου. Ένα καλό παράδειγμα για αρχή είναι αυτό το πρώτο θέμα που εκφράζει το γεράκι της θάλασσας και τον πρωταγωνιστή κουρσάρο Jeffrey Thorpe που υποδίεται ο Ρολ Φλίν. Μιας και είναι ιδιαίτερα δεξιοτεχνικό και αναδεικνύει γενικότερα την ορχήστρα γραμμένο σε στραουσικό ύφος. Εδώ με τον Korngold το 1940.

Η συμφωνική της Γιούτα όμως φαίνεται να τα καταφέρνει καλύτερα σε αυτό το πολύ δύσκολο πέρασμα υπό τη διεύθυνση του καταπληκτικού μαθητή του Χάιφετς, του Χάνς Σβαρόφσκι και του Ζούμπιν Μέτα, Αρμένιου, Βαρουτζάν Κοτζιάν, που έφυγε πολύ νέος.

αλλά δεν επηρεάζεται μόνο από τον 30 χρόνια πρεσβύτερο Richard Strauss, αλλά επηρεάζει και τον 30 χρόνια νεότερό του, John Williams. Και μην μου πείτε ότι το θέμα του Williams δεν μοιάζει πολύ με αυτό του Korngold.

Αρκετά όμως με αυτά και με τα άλλα. Η ιστορία μας ξεκινάει μέσα στην ανοιχτή θάλασσα, με τις γαλέρες των Άγγλων πειρατών και τις φρεγάτες των Ισπανών να αναμετρώνται στους θαλάσσιους δρόμους του γνωστού τότε Ελισαβετιανού κόσμου, στα τέλη του 16ου αιώνα, με τα δύο θέματα του πειρατή Θόρπ και των μελλοντικών του ερώτων να δεσπόζουν στην εντυπωσιακή εισαγωγή της μουσικής του Κόνγκολτ, την οποία από εδώ και πέρα θα ακούμε, στην ηχογράφηση του 2005 με την Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία της Μόσχας υπό τον William Stromberg.

και χωρίς να κάνει πολλά με αυτές τις φευγαλαίες νήξεις των κρουστών, μας περνάει από τη θάλασσα στη μεγάλη αίθουσα του παλατιού του Φιλίππου του Δεύτερου της Ισπανίας, ο οποίος, ηλικιωμένος καθώς είναι, επιζητά άμεσα διασυνωμοσίας, την υποδούλωση της Αγγλίας και τον έλεγχο του κόσμου. Στέλνει τον πρέσβη του Αλβαρές, τον υποδίαιτο Claude Rains, για να ρίξει στάχτη στα μάτια στην Ελισάβετ ότι όλα πάνε καλά μεταξύ των δύο χωρών. Καθώς η μουσική μας μεταφέρει άμεσα στην ισπανική ναυαρχίδα με τις κακόβουλες προθέσεις, στην οποία επιβαίνει με συνοδεία την πολύ όμορφη ανιψιά του Ντόνα Μαρία, την οποία υποδίεται η Μπρέντα Μάρσαλ.

και καθώς ο πρέσβης μιλάει με τον καπετάνιο Λοπέζ για τη μελλοντική υποδούλωση της Αγγλίας, παρατηρούν ταυτόχρονα στο κατάστρωμα την όμορφη ανιψιά του πρέσβη Ντόνα Μαρία να παίζει ρακέτες με τη συνοδεία της, δίνοντας τη δυνατότητα στον Κόνγκολ να εστιάσει στον κροπλάν του Κούρτις και να γράψει για εκείνην ένα θέμα παιχνιδιάρικο, αφελές, κοριτσίστικο και παιδικό, σαν να βρίσκεται ηθελημένα μακριά από τις σκοτεινές πολιτικές σκέψεις του κόσμου τούτου.

Η τρυφηλή όμως ζωή των κακών Ισπανών Ευγενών δεν έχει καμία σχέση σε αυτό το έργο του 1940 «Το γεράκι της θάλασσας» με την τραγική κατάσταση των εχμαλώτων που βρίσκονται να κοπηλατούν στα υπόγεια της Ναυαρχίδας. Υπό τον ήχο και τον φόβο του μαστιγίου και τους ήχους ενός τυμπανιστή που μετρά αδυσόπιτα τα δευτερόλεπτα της ζωής τους.

Το ισπανικό πλοίο μπαίνει μέσα σε ήσυχα αγγλικά νερά, στα οποία λοχεύει πάντα ένας κίνδυνος, γι' αυτό και οι αισθήσεις είναι τεταμένες. Παρατηρούν από μακριά ένα αγγλικό πλοίο, στη θέα του οποίου αρχίζει η αναταραχή της αναδιάρθρωσης και η μουσική παρουσιάζει την αναμόχλευση των εσωτερικών φόβων και των πολύπλοκων διαδικασιών, τη φρενίτιδα και την αγωνία της προετοιμασίας για μια επικείμενη θαλασσινή αναμέτρηση.

τώρα που τα πλοία έρχονται κοντά, συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για ένα πειρατικό αγγλικό, το Albatross, του πάντα ευγενικού, καλοπροαίρετου και εγωιτευτικού Άγγλου πειρατή, του Thorpe Errol Flynn, που κινείται ακάθεκτα εναντίον της Ισπανικής Ναυαρχίδας, εξού και η τρομπέτα που το ταυτοποιεί άμεσα και ξεκάθαρα, προξενώντας χαράς Ευαγγέλια στους φιλοβρετανούς θεατές.

και οι πειρατές του Θόρπ ετοιμάζονται με χαμόγελα αισιοδοξίας για τη νίκη, σαν να πηγαίνουν σε γλέντι, έτσι είναι αυτά, καθώς και ο καπετάνιος του πλοίου Έρολ Φλίν, ως κλασικός ευαίσθητος φιλόζωος πειρατής, διατηρεί πάντα δίπλα του την παιχνιδιάρικη μαϊμού του, που τόσο δυσκόλεψε τον Κόρνγκολντ στο να της πετύχει ακριβώς τη μουσική που θα της τέριαζε. Και μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς χρονοτριβές, ξεσπάει η αναμέτρηση, θα έλεγα, της μουσικής με την εικόνα. Μια κλασική σκηνή πειρατικού ρεσάλτου από τις χρυσές εποχές των παραμυθιών του Hollywood, με κανονιές, ξυφομαχίες, πολλά διασκεδαστικά χαμόγελα, κουρεσάλτου από τις χρυσές εποχές των παραμυθιών του Hollywood, με κανονιές, ξυφομαχίες, πολλά διασκεδαστικά χαμόγελα.

πάνω που στη μονομαχία του Θόρπ με τον Ισπανό Ναύαρχο πάει να τον νικήσει, η τρομπέτα σώζει την κατάσταση παίζοντας έγκαιρα το μοτίβο της καθολικής παράδοσης.

οι καλοί Αγγλοί πειρατές του Thorpe Errol Flynn νικούν όπως είναι φυσικό, συλλαμβάνουν το ισπανικό πλοίο και κατεβαίνουν αμέσως στα πάνθρωπα υπόγεια των κοπηλατών, αναζητώντας ενδεχομένως δικούς τους φίλους γνωστούς και συμπατριώτες. Και πράγματι εκεί κάτω τους βρίσκουν και επιτέλους τους απελευθερώνουν μέσα σε μια θάλασσα κυριολεκτικά ανθρώπινου πόνου και συγκίνησης ταυτόχρονα. Χαράς Ευαγγέλια.

0: το ενδιαφέρον highlight, θα μπορούσε να πει κανείς, σε αυτή τη σκηνή με το ισπανικό πλοίο να βουλιάζει και προσπαθώντας να περισσώσει τους επιζώντες στο δικό του, προσφέροντας φιλοξενία στην πολυγοητευτική Ντόνα Μαρία, την οποία βλέπει για πρώτη φορά. Ο σκληροτράχυλος πειρατής Thor Perelfrin χάνει τα λόγια του μπροστά στο αριστοκρατικό της στυλ και την ομορφιά της, καθώς εκείνη του απευθύνεται με απαξιωτική αυταπάρνηση.
1: This young lady, I hope, will change her mind. If she doesn't, change it for her and have her carried aboard.

καθώς καλοπροαίρετα ο Θόρπ προσπαθεί να κάνει την καλύτερη δυνατή φιλοξενία στους κρατούμενους αξιωματούχους της ισπανικής πλευράς, καλώντας τους στα διαμερίσματά του για επίσημο δείπνο, μαζί με την Ντόνα Μαρία βέβαια και τη συνοδεία της, οι ανταλλαγές πικρόχολων προφορικών πληγμάτων δίνουν και παίρνουν με μια μουσική η οποία ακριβώς επενδύει σαν όπερα τις λεπτές αποχρώσεις, ζωγραφίζοντας ανάγλυφα τις σουσεπτοπλείς των χαριτωμένες αυτές μεταπτώσεις των ανθρώπινων συμβάσεων. Εν τέλει, μια έξυπνη ιδέα του να κάνει πρόποση στην βασίλισσα της Αγγλίας συναντά την καθολική αποδοχή, εδραιώνοντας κατά κάποιο τρόπο μια προσωρινή ηρεμία και ανακοχή.

0: I should like to propose that we drink to the health of...
1: I do not drink with thieves and pirates.
0: The health I was about to propose was to Her Majesty the Queen of England.
2: Here.
0: Mr. Pitt, obviously Donna Maria has no wine.
3: Και καθώς και η Ντόνα Μαρία αποδέχεται την πρόποζη, η μουσική μας περνάει πρόσκαιρα στην προβληματισμένη πάντα Βασίλισσα Ελισάβετ.
0: To Her Majesty the Queen.
4: The Queen.
1: Build a fleet. Build a fleet. Always the same advice. As if I didn't have enough demands on my treasury.
3: Καθώς το πλοίο λυκνίζεται την επόμενη μέρα προς την επιστροφή,

Ο Κάπτεν Θόρπ δεν μπορεί να διαχειριστεί ως όριμος άντρας την ερωτική αναστάτωση που του έχει προκαλέσει η Ντόνα Μαρία και εκτίθεται στο πληρωμά του, πυρεργαζόμενος συνεχώς τα διαμερίσματά της από ψηλά.

ξαφνικά και στην Ντόνα Μαρία αντιστοιχεί ένα μερίδιο ερωτικού ενδιαφέροντος. Εδώ. Καθώς ανακαλύπτει ότι τελικά ο πειρατής δεν είναι και τόσο κλέφτης, αφού της επιστρέφει τα πολύτιμα κοσμήματά της με ένα σημείωμα ανεπιτίδευτης αυροφροσύνης.

Η θριαμβευτική επιστροφή του Θόρπ συνδυάζεται και με μια επίσημη υποδοχή της κουστοδίας των Ισπανών από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, με τρομπέτες, μεγαλοπρεπείς κινικά, κουστούμια, όλο το πακέτο της μεγαλοπρέπειας της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

Σαφώς σημείο αξίζει να προσέξουμε τον ηρωικό τρόπο με τον οποίο παρατηρεί και επενδύει μουσικά ο Κόνγκολτ τις κινήσεις μιας παιχνιδιάρικης μικρής μαϊμούς που διατηρεί ως pet, ως προσωπική συντροφιά, ο κουρσάρος Θόρπ, η οποία ποτέ δεν μπορούσε να υπακούσει σε οτιδήποτε στα γυρίσματα, αποτελούντας συνεχώς έναν αστάθμητο παράγοντα στην εικόνα.

παρακάτω μουσική δίνει ένα καταπληκτικό ηχητικό περιβάλλον στην κατηδίαν συνάντηση μεταξύ του Θόρπ και της Βασίλισσας Ελισάβετ, που καταπληκτικά ερμηνεύει η Φλόρα Ρόμπσον. Εξομολογούνται ένας τον άλλον τις ανησυχίες τους πάνω στο τι πραγματικά πιστεύουν ότι κρύβεται πίσω από τις κινήσεις των Ισπανών. Η μεταξύ τους σχέση είναι μια σχέση περίεργης οικειότητος από μέρους της Βασίλισσας, αμφίδρομης συμπάθειας που φλερτάρει συνεχώς με τα όρια της γοητείας, πάλι αμφίδρομης. Οπότε τα έγχορδα κινούνται διακριτικά, τρυφερά και ερωτικά και πάντα στο πλαίσιο της κοσμιότητος. Είναι σαφές ότι το έχει γράψει ένας άνθρωπος που γνωρίζει από καλούς τρόπους.

Σε αυτό το σημείο προσπαθεί να πείσει τη Βασίλισσα Ελισάβετ ότι μπορεί να της φέρει πλούτο δρώντας ανεξάρτητα ως πειρατής, μυστικός της όμως πράκτορας, εποσπώντας από τους Ισπανούς τους θησαυρούς που κλέβουν εκείνοι από τους Ινδιάνους της περιοχής του Παναμά. «Θα πάω μόνος μου. Θέλω την άδειά σας». «Δεν την έχεις, αλλά έχεις τη στοργή μου», του απαντάει, αφού της έχει δείξει προηγουμένως μέσα από αυτή τη μουσική το παράτολμο σχέδιό του πάνω σε ένα τεράστιο χάρτη του κόσμου που κοσμεί την προσωπική της αίθουσα των κατηδίαν συναντήσεων.

και από τα παιχνιδίσματα της μαϊμούς που έχει μείνει μέσα στο δωμάτιο της Βασίλισσας, στον κήπο με τα ρόδα, όπου εκεί η Ντόνα Μαρία παραμένει ως επίτιμη καλεσμένη της Βασίλισσας, παύλα επίσημος όμηρος στα όρια της Βρετανικής επικράτειας, χωρίς να εκφράζει πλέον κάποια δυσανεξία ως προς αυτό, δεδομένου ότι και η κουβερνάντα της είναι Αγγλίδα, και μάλλον αρχίζει να συμπαθεί τον πάντα έτοιμο να αναχωρήσει για περιπέτειες πειρατή Θόρπ, με ένα σόλο βιολί που επανέρχεται αιμονικά κάθε φορά που εμφανίζεται η Ντόνα Μαρία ως μια ένδειξη εσωτερικής ευγένειας και συναισθηματικής λεπτότητος, αν όχι και ευθραυστότητος.

ο κήπος με τα ρόδα μου φέρνει συνειδημικά τον υπότι με το ρόδο του Στράους. Σίγουρα υπάρχουν όλες αυτές οι αυστριακού τύπου ευγενικές επιρροές.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης πράξης, της μουσικής του Erich Wolfgang Korngold και την ταινία του 1940 «Το γεράκι της θάλασσας», «Seahawk», του Michael Curtis, κατά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Αγγλίας για τις πέρα από τον Ατλαντικό άγνωστες ζούγκλες του Παναμά και το όλο προσδοκίες και κινδύνους ταξίδι που θα παρακολουθήσουμε αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 1 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, καθώς και η ραψοδία Ταράς Μπούλμπα του Λέος Γιαννάτσεκ από συναυλία της ορχήστρας NDR Elbphilharmonie του Αμβούργου με τον Στανισλάφ Κατσανόφσκι στο πόδιουμ, που δόθηκε στις 19 Ιουνίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Ο Ραχμάνινοφ συνέθεσε την πρώτη εκδοχή του κοντσέρτου που θα ακούσουμε σε ηλικία 17 και 18 ετών, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Οδείο της Μόσχας την περίοδο 1890-91. Το κοντσέρτο αφιερώθηκε στον πιανίστα, μεγαλύτερο εξάδελφο και δάσκαλό του, Αλεξάντερ Ζιλότ. Το ύφος της μουσικής παρουσιάζει επιρροές όχι μόνο από έργα Ρώσων ρομαντικών συνθετών που ήταν στο περιβάλλον του Ραχμάνινοφ, όπως η Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, Αντών Ρουμπινστάιν και Αντών Αρένσκι, αλλά και από δυτικούς συνθέτες, μεταξύ των οποίων οι Φρεντερίκ Σοπέν, Ρόμπερτ Σούμαν, Έντβαρντ Γκρίγκ και Φραντς Λίστ. Το πρώτο μέρος παρουσιάστηκε στις 17 Μαρτίου 1892 από τη μαθητική ορχήστρα του Οδείου της Μόσχας με τον Ραχμάνινοφ στο πιάνο υπό τον Βασίλη Σαφόνοφ. Φαίνεται ότι ο Ραχμάνινοφ δεν έπαιξε ποτέ δημόσια ολόκληρο το κοντσέρτο στην αρχική εκδοχή του, σε αντίθεση με τον Ζιλότ. 25 έτη μετά, στις 10 Νοεμβρίου 1917, ο συνθέτης ολοκλήρωσε την ριζικά αναθεωρημένη εκδοχή λίγες εβδομάδες μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Στα τέλη του 1917 εγκατέλειψε την πατρίδα του με πρώτο σταθμό τη Στοκχόλμη και τον Νοέμβριο του επόμενου έτους εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η πρώτη εκτέλεση της αναθεωρημένης εκδοχής πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 29 Ιανουαρίου 1919 με σολίστ τον Ραχμάνινοφ. Τον Δεκέμβριο του 1939 και τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, ο Ραχμάνινοφ ηχογράφησε εμπορικά το πρώτο κοντσέρτο ως σολίστ με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τον Eugene Ormand. Ακούμε το πρώτο μέρος. Βιβάτσε, μοντεράτο, σε φα δίες ελάσσονα. Σολίστ, ο Ρώσος πιανίστας Νικολάι Λουγκάνσκι. Την ορχήστρα NDR Elbphilharmonie του Αμβούργου διευθύνει ο Στανισλάφ Κατσανόφσκι από συναυλία στις 19 Ιουνίου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1, έργο 1 του Σεργέη Ραχμάνοφ. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, αντάτε σε ρε μίζωνα και αλέγκρο βιβάτσε σε φάδιεση ελάσσονα και κατόπιν σε φάδιεση μίζωνα.

Ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 1, του Σεργέη Ραχμάνοφ. Σολίστη ήταν ο Νικολάι Λουγκάνσκι. Την ορχήστρα NDR Elbphilharmonie του Αμβούργου διεύθυνε ο Στανισλάβ Κατσανόφσκι από συναυλία στις 19 Ιουνίου 2026. Μετά το κονσέρτο, ο επιφανής Ρώσος πιανίστας έπαιξε ένα σύντομο κομμάτι εκτός προγράμματος. Το πρελούδιο σε ντο ελάσσονα, έργο 23, αριθμός 7 του Ραχμάνοφ.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το πρελούδιο σε ντο ελάσσονα για πιάνο, έργο 23, αριθμός 7 του Σεργέη Ραχμάνοφ. Ερμήνευσε ο Νικολάη Λουγκάνσκι. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί η ραψοδία για ορχήστρα Ταράς Μπούλμπα του Λέος Γιαννάτσεκ. Είναι μια προγραμματική σύνθεση βασισμένη στην ομότιτλη ρομαντική νουβέλα του Νικολάη Γκόγκολ. Η πρώτη εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1915 και η δεύτερη 3 έτη μετά. Όπως γράφει ο Τσέχος συνθέτης, το έργο είναι αφιερωμένο στον στρατό μας, ένοπλο προστάτη του έθνους μας. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1921 στο Εθνικό Θέατρο του Μπρουνό υπό τον Φραντίσεκ Νόιμαν. 3 έτη μετά τυπώθηκε η εκδοχή για πιάνο με 4 χέρια, την οποία επιμελήθηκε ο μαθητής του Γιαννάτσεκ Μπρετίσλαφ Μπακαλά. Το 1927 τυπώθηκε η ορχιστρική εκδοχή με νέες αναθεωρήσεις από τον Γιαννάτσεκ. Ο Γκόγκολ περιγράφει στην νουβέλα του τη ζωή των Κοζάκων καθώς και τη μεγάλη εκστρατεία τους εναντίον των Πολωνών. Θέλησαν να τους τιμωρήσουν επειδή οι καθολικοί ταπείνωσαν τους Ορθόδοξους. Ο ίδιος ο Γκόγκολ ήταν απόγονος Κοζάκων. Κεντρικοί ήρωες του μυθιστορήματος είναι ο Κοζάκος αξιωματικός Ταράς Μπούλμπα, καθώς και οι δύο γιοι του Αστάπ και Αντρέι. Ο Ταράς Μπούλμπα θα χάσει τον πρωτότοκο γιο του Αστάπ σε μία μάχη και θα σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια τον δευτερότοκο Αντρέι. Ο τελευταίος προδίδει την οικογένειά του, την πατρίδα του και την ορθόδοξη πίστη για τον έρωτα μιας καθολικής Πολωνέζας. Μετά από 2 μεγάλες μάχες, ο Ταράς Μπούλμπα θα καεί στην πυρά. Ακούμε το πρώτο μέρος με τίτλο «Ο θάνατος του Αντρέι». Το προγραμματικό υπόβαθρο εστιάζεται στον νεότερο γιο του Ταράς Μπούλμπα Αντρέι, ο οποίος ερωτεύτηκε την κόρη ενός Πολωνού αξιωματικού. Στην αρχή, τα σολιστικά μέρη για αγγλικό κόρνο, βιολί και όμποε συμβολίζουν το ερωτικό πάθος των 2 εραστών. Κατόπιν, ο Γιαννάτσεκ εικονογραφεί τη μάχη μεταξύ των 2 στρατών, προβάλλοντας τα χάλκινα πνευστά. Ο Αντρέι πολεμά στο πλευρό των Πολωνών. Κατά τη διάρκεια της μάχης όμως, ο πατέρας του τον πλησιάζει και τον σκοτώνει επειδή τον πρόδωσε. Στο τέλος του πρώτου μέρους ακούγονται απόϊχοι της ερωτικής μουσικής. Την ορχήστρα NDR Elbphilharmonie του Αμβούργου διευθύνει ο Στανισλάφ Κατσανόφσκι από συναυλία στις 19 Ιουνίου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος με τίτλο «Ο θάνατος του Αντρέη» από την τρίπτυχη ραψοδία «Ταράς Μπούλμπα» του Λέος Γιαννάτσεκ. Το προγραμματικό υπόβαθρο του δεύτερου μέρους με τίτλο «Ο θάνατος του Αστάπ» εστιάζεται στον πρωτότοκο γιο του Ταράς Μπούλμπα, ο οποίος πενθεί για τον θάνατο του αδελφού του Αντρέη. Ο Αστάπ εχμαλωτίζεται από τους Πολωνούς κατά τη διάρκεια της μάχης και μεταφέρεται στη Βαρσοβία για βασανιστήρια και εκτέλεση. Ο Ταράς Μπούλμπα μεταβαίνει κρυφά στη Βαρσοβία και μεταμφιεσμένος βλέπει την εκτέλεση του παιδιού του. Στο τέλος, μια ζωηρή μαζούρκα συμβολίζει τον θριαμβικό χορό των Πολωνών.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος με τίτλο «Ο θάνατος» του Αστάπ από τη ραψοδία «Ταράς Μπούλμπα» του Λέος Γιαννάτσεκ. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος με τίτλο «Η προφητεία και ο θάνατος» του Ταράς Μπούλμπα, οι κοζάκοι πολεμούν στα πολωνικά εδάφη εκδικούμενοι τον θάνατο του Αστάπ. Ο πατέρας του, Ταράς Μπούλμπα, εχμαλωτίζεται από τον πολωνικό στρατό στον ποταμό Δνίπερο. Προτού τον σκοτώσουν οι Πολωνοί, τους αφηγείται μία προφητεία, προβλέποντας την έλευση ενός ανίκητου τσάρ. Στην αρχή αυτού του μέρους, η μουσική εικονογραφεί τη μάχη με τα τρομπόνια να συμβολίζουν τις πολεμικές ιαχές του Ταράς Μπούλμπα. Ένα αντιθετικό τμήμα, σε χαμηλή δυναμική, συμβολίζει την εχμαλωσία του από τους Πολωνούς. Ο Γιαννάτσεκ εικονογραφεί την προφητεία με χάλκινα πνεύστα και εκκλησιαστικό όργανο. Ακολουθεί κορύφωμα με καμπάνες και θριαμβικό επίλογο.

0: Ακούσαμε το τρίτο και τελευταίο μέρος με τίτλο «Η προφητεία και ο θάνατος του Ταράς Μπούλμπα» από τη ραψοδία «Ταράς Μπούλμπα» του Λέος Γιαννάτσεκ. Μια προγραμματική σύνθεση βασισμένη στην ομότιτλη νουβέλα του Νικολάη Γκόγκολ. Την ορχήστρα NTR Ελμπφιλχαμονή του Αμβούργου διεύθυνε ο Ρώσος μαέστρος και οργανίστας Στανισλάφ Κατσανόφσκι από συναυλία στις 19 Ιουνίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Κώστας Κυριακάκης. Θα ακούσουμε ένα σπουδαίο έργο του Ισαάκ Αλμπένιθ, «Ιμπέρια». Είναι η Αλήθεια Ντελαρότσα ιδανική ερμηνεύτρια αυτού του έργου του Αλμπένιθ. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε 8 από τα συναλλικά 12 κομμάτια του έργου αυτού. Εβοκαθιόν, El Puerto, El Corpus Christi en Sevilla, Ροντένια, Αλμερία, Τριάνα, El Albaicín και El Polo. Αλήθεια Ντελαρότσα.

Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε 8 από τα 12 κομμάτια του σπουδαίου έργου του Ισάκ Αλμπένιθ «Ιμπέρια», με ιδανική ερμηνεύτρια την Αλήθεια Ντελαρότσα. Ήταν η εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Ευχαριστούμε τον Κώστα Κυριακάκη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Φέλιξ Μέντελσον, 1809-1847. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Στην πρόχθεσινη δεύτερη εκπομπή μιλήσαμε για την περίοδο της λειψίας. Την περίοδο της λειψίας ακολούθησε μία αρχικά πολλά υποσχόμενη, αλλά εν τέλει χωρίς αντίκρισμα εποχή στο Βερολίνο. Ο βασιλιάς της Προσίας, Φρυδερίκος Γουλιέλμος ο Τέταρτος, κάλεσε τον Μέντελσον να αναλάβει τη γενική αναδιοργάνωση της πνευματικής και καλλιτεχνικής ταυτότητας της πόλης του Βερολίνου. Η πρόσκληση όμως ήταν τόσο εντυπωσιακή αλλά ταυτόχρονα και άδεια, αφού η σταθερότητα του χρόνου είχε τρωθεί από το δημοκρατικό ρεύμα που είχε αρχίσει πια να κοχλάζει στην πόλη. Μετά από λίγους μήνες παραμονή στο Βερολίνο, ο Μέντελσον διέθετε για πρώτη φορά άφθονο ελεύθερο χρόνο, αφού δεν είχε συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας. Το γεγονός αυτό τον οδήγησε σύντομα σε μελαγχολία, την οποία καταπολέμησε με συχνές επιστροφές στη λειψία. Το καλοκαίρι του 1845 ο συνθέτης επιστρέφει οριστικά στη λειψία, οι δυνάμεις του όμως τον έχουν ήδη εγκαταλείψει. Ο θάνατος της αγαπημένης του αδελφής Φάνη αποδεικνύεται το οριστικό πλήγμα για το συνθέτη, ο οποίος πεθαίνει το πρωί της 4ης Νοέμβρη του 1847. Η σωρός του μεταφέρθηκε με ειδικό τρένο στο Βερολίνο, όπου και ετάφη. Στη λειψία ανεγέρθη μνημείο του, το οποίο κατέστρεψαν οι Ναζί το 1936 με προσωπική εντολή του Χίτλερ στα πλαίσια της τελικής λύσης του εβραϊκού ζητήματος, αν και ο Μέντελσον ήταν βαπτισμένος χριστιανός. Φέλιξ Μέντελσον, πιάνο 3, αριθμός 2, σε ντο ελάσσονα, έργο 66, πρώτο μέρος, Allegro energico e con fuoco, από το τρίο Jean-Paul.

Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος ο συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με το πρώτο μέρος Allegro Energico e con fuoco από το πιάνο τρίο αριθμός 2 σε ντοελάσσονα έργο 66. Το αριστουργηματικό αυτό τρίο συγκρίνεται πάντα με το μεγαλύτερο αδελφό του, το τρίο με πιάνο αριθμός 1 σε ρε ελάσσονα, έργο 49, που γράφτηκε 6 χρόνια νωρίτερα. Το μεταγενέστερο έργο, δηλαδή το πιάνο τρίο αριθμός 2, είναι πιο περίπλοκο, χρησιμοποιώντας θέματα που μοιάζουν λιγότερο με τραγούδια και είναι και πιο επιδεικτικά έντονο στην ανάπτυξή του. Επίσης, το τρίο σε ντοελάσσονα είναι ένα πιο λεπτομερές έργο που ανταμείβει την επαναλαμβανόμενη ακρόαση. Ο Μέντελσον το αφιέρωσε στον γερμανό συνθέτη και βιολιστή Λουις Σπορ 1784-1859, ο οποίος έπαιξε το κομμάτι με το συνθέτη στο πιάνο τουλάχιστον μία φορά. Μέχρι το 1845, τη χρονιά που συνέθεσε το τρίο του σε ντοελάσσονα, ο Μέντελσον ήταν μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής μουσικής. Ως διευθυντής των συναυλιών του Gewandhaus στη Λειψία, ήταν υπεύθυνος για την πρεμιέρα της δικής του μουσικής και έργων άλλων κορυφαίων συνθετών, όπως του Σούμαν και του Σούμπερτ. Είχε μόλις ολοκληρώσει μία περίοδο ως μουσικός διευθυντής του βασιλιά της Προσίας, επιβλέποντας μία μουσική μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής λειτουργίας και συνθέτοντας μουσική για αναβιώσεις έργων του Σοφοκλή και του Σέξπιρ. Είχε επίσης γίνει φίλος με τη βασίλισσα Βικτόρια και τον πρίγκιπα Αλβέρτο, παίζοντας μουσική μαζί τους και αφιερώνοντας την σκοτική συμφωνία του στον Βρετανό μονάρχη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης το 1842. Πιάνο τρίο αριθμός 2 σε ντοελάσσονα, δεύτερο μέρος αντάντε εσπρεσίβο, τρίτο μέρος σκέρτσο, μόλτο, αλέγκρο, κουάζι, πρέστο και πάλι από το τρίο Jean-Paul.

Ήταν το δεύτερο και τρίτο μέρος του πιάνο τρίο αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα έργο 66 που ακούσατε από το τρίο Jean Paul και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον. Ο Μέντελσον πέρασε τις αρχές του 1845 παίρνοντας άδεια από τις συναυλιακές υποχρεώσεις του, βρίσκοντας καταφύγιο με την οικογένειά του στην Φραγκφούρτη, δουλεύοντας σε μια σειρά από συνθέσεις, συμπεριλαμβανομένου και του τρίο που ακούτε. Επικεντρώθηκε τόσο στο συνθετικό του έργο, που απέρριψε ακόμη και μια επικερδή πρόσκληση να διευθύνει την ορχήστρα στη Νέα Υόρκη. Αλλά τον Ιούλιο άρχισε να παίζει ξανά και να δέχεται αρκετές σημαντικές παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένης μίας από την Αγγλία που είχε ως αποτέλεσμα το ορατόριο του Ηλίας. Το τρίο για πιάνο σε ντο ελάσσονα που ακούτε βρίσκει τον Μέντελσον στην καλύτερη του εκδοχή. Ο πιανίστας αμέσως δίνει τον τόνο με το ασταθές ανήσυχο πρώτο θέμα της εναρκτήριας κίνησης. Όπως ακούσατε, μετά από μια μετάβαση ο Μέντελσον εισάγει ένα φλογερό λυρικό δεύτερο θέμα σε μίζωνα που παίζεται πρώτα από το βιολί και το τσέλο με το πιάνο να συνοδεύει. Αυτό το υλικό αποτελεί τη βάση για μια σχολαστικά δημιουργική κίνηση σε μορφή σονάτας. Το φινάλε και πάλι σε μορφή σονάτας αντιπαραβάλλει υλικό στις ελάσσονες και μίζωνες μελωδίες μετατοπιζόμενο από την καταιγίδα στην ηρεμία. Ο συνθέτης κρατάει τη μαεστρία του στο δραματικό στοιχείο για την ανάπτυξη, όπου με μετατροπίες οδηγεί το έργο στη δεσπόζουσα λαΐφεση και συνδυάζει αποσπάσματα του εναρκτήριου θέματος με το λουθυρανικό χοροδιακό «For Dine and Throne», που εισάγεται πρώτα από το πιάνο και στη συνέχεια αναλαμβάνεται από το βιολί. Αυτός ο ύμνος, η κεσία του αμαρτωλού στο Θεό, να μην τον εγκαταλείψει όταν πεθάνει, επιστρέφει στο τέλος σαν κόντα. Τέταρτο μέρος, φινάλε αλέγκρο απασιονάτο από το πιάνο τρίο αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα έργο 66, αυτή τη φορά από το τρίο Wanderer.

Το τρίο Wanderer ερμήνευσε το τέταρτο μέρος φινάλε Allegro Appassionato από το πιάνο τρίο αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα έργο 66 του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Περνάω τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στην φωνητική μουσική του, ένα τεράστιο κομμάτι της δημιουργίας του, το οποίο καλύπτει τόσο το χώρο της κοσμικής, όσο και αυτό της θρησκευτικής μουσικής. Ο Μέντελσον έγραψε «Λίντερ», «Ντουέτα», «Λίντερ για ανδρική χοροδία», «Για μεικτή χοροδία», «Καντάτες», «Όπερες» και «Σκηνική μουσική», «Ψαλμούς» και «Μοτέτα», «Ορατόρια» και αναρρύθμιτες άλλες συνθέσεις θρησκευτικού χαρακτήρα. Πάρα πολλά χοροδιακά τραγούδια γράφτηκαν κατόπιν παραγγελίας για διάφορους σκοπούς, τα περισσότερα είχαν εκδοθεί δε για να τραγουδιούνται σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι επιρροές και οι τάσεις του στο δημιουργικό του έργο είναι πολυπίκυλες, μουσικές και εξωμουσικές. Στον τομέα της μουσικής η επιρροή του από τον Μπαχ και τον Μότσαρτ εμφανής σε διαφορετικές περιόδους και σε διαφορετικού είδους έργα. Στο δεύτερο μισό λοιπόν της σημερινής εκπομπής θα φιλοξενήσουμε το έργο «Πρώτη Βαλπούργια νύχτα» και ξεκινώ με την εισαγωγή που θα ακούσετε από την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Σάρνουνκουρτ.

Ήταν η εισαγωγή από την πρώτη Βαλπουργιανύχτα, έργο 60 του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε η Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Σάρνουνκουρτ. Βαλπούργιανύχτα ονομάστηκε η νύχτα των οργείων των μαγισσών, τα οποία κατά την παράδοση γίνονταν την παραμονή της εορτής της Αγίας Βαλπούργης, Αγίας της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία γεννήθηκε στην Αγγλία γύρω στο 710 μετά Χριστόν και πέθανε το 777 στο Χάιντενχάιμ της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις λαϊκές παλιές δοξασίες των δυτικών λαών, τη νύχτα αυτή συγκεντρώνονταν στην κορυφή του βουνού Blocksberg και διασκέδαζαν οργιαστικά με τους δαίμονες. Αυτό βέβαια μας θυμίζει λίγο τη νύχτα στο φαλακρό βουνό του Μόντεστ Μουζόρσκι. Το φαντασμαγορικό πλαίσιο και θέμα της Βαλπούργιας νύχτας χρησιμοποιήθηκε από τον Γκέτε για τη σύνθεση ενός μεγαλειώδους επεισοδίου στο δράμα του Φάουστ και στη συνέχεια από τον Μέντελσον για τη σύνθεση του έργου αριθμός 60. Το ποίημα υπογραμμίζει το θέμα του αγώνα για την ελευθερία και τη σημασία της διατήρησης των πολιτιστικών και θρησκευτικών παραδόσεων. Η μουσική του Μέντελσον απέτησε φόρο τιμή σε αυτό το πνεύμα στη διασκευή του, συμβάλλοντας στο να καταστεί το «Die erste Walburgische Nacht», ένα από τα πιο φημισμένα ποιητικά έργα της γερμανικής λογοτεχνίας. Με τη συμμετοχή τραγουδιστών, σολίστ, μιας χοροδίας και μιας ορχήστρας, η καντάτα αυτή αποτελείται από μία εισαγωγή και 9 αδιάλειπτα μέρη. Η εισαγωγή παρουσιάζει τις καταιγίδες του χειμώνα, τις οποίες ακολουθεί μια μετάβαση σε μια ατμόσφαιρα άνοιξης. Μερικά μέρη ακόμη από το έργο αυτό μέχρι το τέλος της εκπομπής. Βαλπούργια νύχτα, έργο 60, την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης διευθύνει ο Νικολάος Άρνουγκ.

0: με μερικά ακόμη αποσπάσματα από την πρώτη Βαλπουργία νύχτα, έργο 60, που ακούσατε από την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Σάρνονκουρτ. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέληξ Μέντελσον από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τέλος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, Στέλιος Εφεντάκης, από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Outlet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η Έμι, όταν ήταν μωρό, μόλις ενός έτους, μπορούσε να τραγουδά μουρμουρίζοντας 40 μελωδίες με ακρίβεια, η κάθε μία σε διαφορετική τονικότητα, μελωδίες μάλιστα τις οποίες είχε ακούσει μόνο μία φορά. Πριν πατήσει τα 2 της χρόνια, μπορούσε να αυτοσχεδιάζει απόλυτα σωστά άλτο σε μία μελωδία που ήταν γραμμένη για σοπράνο. Στα τραγούδια που της έλεγαν, θυμόταν πάντα τον τρόπο που αποδόθηκαν όταν τ' άκουσε για πρώτη φορά. Αν η μητέρα της, για παράδειγμα, τραγουδούσε αργότερα ένα από τα τραγούδια σε άλλη τονικότητα ή άλλαζε τα διαστήματα, της φώναζε να το τραγουδήσει σωστά. Στα 4 της, συνέθεσε τα πρώτα της κομμάτια για πιάνο, στη φάρμα του παππού της, όπου όμως δεν υπήρχε πιάνο. Η ίδια περιγράφει πώς τα παρουσίασε στη μητέρα της. Όταν έφτασα σπίτι, είπα στη μητέρα μου ότι είχα φτιάξει 3 βάλς. Δεν το πίστευε στην αρχή, καθώς δεν υπήρχε πιάνο σε απόσταση χιλιόμετρων από το αγρόκτημα. Της εξήγησα ότι τα είχα γράψει στο μυαλό μου και το απέδειξα παίζοντάς τα στο πιάνο. Όταν άκουσαν αυτές τις πρώτες συνθέσεις του παιδιού τους, οι γονείς της απέφυγαν να δείξουν τον ενθουσιασμό τους, την έκπληξή τους, για να μην πάρουν αέρα τα μυαλά του. Τέτοια πρώιμα τραγούδια έγιναν αποθήκη μουσικών ιδεών και τα θέματά τους τα χρησιμοποίησε σε μεγάλης κλίμακας έργα, όπως το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Do Dies Ελλάσσονα που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 27ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το κονσέρτο στην Do Dies Ελλάσσονα της Έμι Μπιτς. Ένα τετραμερές, όψιμο ρομαντικό έργο για πιάνο και μεγάλη ορχήστρα. Μια σημαντική συμβολή στο είδος, με καλά αναπτυγμένα και αντίθετα θέματα, ενδιαφέρουσες και καινοτόμες αρμονίες και συναρπαστικά δεξιοτεχνικά μέρη. Το κονσέρτο ολοκληρώθηκε το 1899, όταν η Μπιτς ήταν 32 ετών. Ήταν ένα από τα πρώτα κονσέρτα για πιάνο, αν όχι το πρώτο που γράφτηκε από μια Αμερικανίδα. Στιλιστικά, το τετραμερές κονσέρτο της Έμι Μπιτς είναι ένα έργο του ύστερου ρομαντισμού, με επιρροές από κονσέρτα που γράφτηκαν αρκετά χρόνια νωρίτερα, όπως το κονσέρτο για πιάνο του Γκριγκ του 1868, το πρώτο του Τσαϊκόφσκι του 1875, το δεύτερο του Μπραμς του 81, το δεύτερο του Μακντάουελ του 86 και βέβαια τα έργα του Φρεντερίκ Σοπέν. Μεγάλο μέρος του μελωδικού υλικού στο κονσέρτο της Μπιτς βασίζεται σε 3 τραγούδια που έγραψε στα πρώτα χρόνια του γάμου της, στα 18 της. Τα τραγούδια που επέλεξε τα είχε αφιερώσει στους 2 ανθρώπους που επηρέασαν περισσότερο τη ζωή της, αλλά και την καλλιτεχνική πορεία της. Τον σύζυγό της και τη μητέρα της. Και ίσως δεν είναι τυχαίο, αφού το έργο μοιάζει να εκφράζει τον αγώνα της για να ξεφύγει από την πίεση που της ασκούσαν ο σύζυγος και η μητέρα της, περιορίζοντας την καλλιτεχνική δραστηριότητά της. Ιδιαίτερα τις ζωντανές εμφανίσεις της. Η μητέρα της, αν και ήταν μια εξαιρετική ερασιτέχνης πιανίστα, θεωρούσε ότι η κόρη της ήταν πολύ μικρή για να ασχολείται με το πιάνο και της απαγόρευσε ακόμη και να κάθεται στο πιάνο. Και ήταν η παρέμβαση της θείας της, χάρη στην οποία της επιτράπη να παίζει πιάνο και να δώσει τα πρώτα δημόσια ρεσιτάλ της σε ηλικία μόλις 7 ετών. Σε μια συνέντευξή της σε περιοδικό το 1914, η Μπιτς θυμήθηκε: «Επιτέλους μου επέτρεψαν να αγγίξω το πιάνο. Η μητέρα μου ήταν ακόμα αντίθετη, αλλά εγώ θυμάμαι τη θεία μου που ήρθε στο σπίτι και με έβαλε να κάτσω στο πιάνο. Εγώ έπαιξα αμέσως τις μελωδίες που μάζευα στο μυαλό μου τα προηγούμενα χρόνια, προσθέτοντας πλήρεις αρμονίες στα απλά θέματα. Τότε η θεία μου έπαιξε μια καινούργια μελωδία και αμέσως διάλεξα μια εναρμονισμένη συνοδεία». Η Μπιτς παντρεύτηκε σε ηλικία 18 ετών έναν γιατρό, χειρούργο της Βοστόνης, λέκτορα στο Χάρβαρντ και ερασιτέχνη τραγουδιστή, 24 χρόνια μεγαλύτερό της. Εκείνος εκτιμούσε τις ικανότητες της νεαρής γυναίκας του, αλλά πίστευε ότι ο άνδρας ήταν αυτός που έπρεπε να στηρίζει οικονομικά την οικογένεια. Από σεβασμό στις επιθυμίες του σύζυγου της, η Έμι Μπιτς συμφώνησε να μην διδάξει ποτέ πιάνο και να δωρίζει τυχόν αμοιβές που θα κέρδιζε ως ερμηνεύτρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το θετικό ήταν ότι πλέον μπορούσε να αφοσιωθεί στη σύνθεση. Τέτοιοι περιορισμοί ήταν τυπικοί για τις γυναίκες της μεσαίας και ανώτερης τάξης εκείνη την εποχή. Κάτι ανάλογο είχε υποθεί και στη Φάνη Μέντελσον από τον πατέρα της. Η μουσική θα γίνει ίσως το επάγγελμα του αδελφού σου, του Φέλιξ. Ενώ για σένα
μπορεί και πρέπει να είναι μόνο ένα στολίδι. Οι μελωδίες από αυτά τα τρία τραγούδια που είχε αφιερώσει στη μητέρα και το σύζυγό της εμφανίζονται στο κονσέρτο της. Αν και δεν αντιπροσωπεύουν την καλύτερη φωνητική της μουσική και δεν είναι τόσο γνωστά όσο πολλά από τα μεταγενέστερα τραγούδια της. Στο πρώτο μέρος του κονσέρτου Allegro Moderato, το μεγαλύτερο σε διάρκεια από τα 4 μέρη, το δεύτερο θέμα βασίζεται στο τραγούδι της Beach «Νεαρό κορίτσι και νεαρό λουλούδι».

δεύτερο μέρος του κοντσέρτου, το Σκέρτσο, βασίζεται στο τραγούδι της Beach «Αυτοκράτηρα της νύχτας», πάνω σε ένα ποίημα του συζύγου της, του Henry Beach, και το είχε αφιερώσει στη μητέρα της.

0: night or cataract wound. Amazing sight, amazing sight.
1: Το τρίτο μέρος του κοντσέρτου, το Largo, βασίζεται στο τραγούδι της Beach Λυκόφος, το οποίο είχε αφιερώσει στο σύζυγό της, η ποίηση του οποίου χρησιμεύσε και πάλι ως πρωτότυπο κείμενο.

και ήρθε η στιγμή για το κοντσέρτο για πιάνο της Amy Beach. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση της Ρεμπέκα Μίλλερ. Με σολίστ τον Βρετανό πιανίστα Ντάνι Ντράιβερ. Η ηχογράφηση έγινε στη Γλασκόβη τον Αύγουστο του 2015 και κυκλοφόρησε το 2017. Το έργο ξεκινά με μια ορχιστρική εισαγωγή, στην οποία το κύριο θέμα παρουσιάζεται ήσυχα και ακολουθεί είσοδος του πιάνου με ένα φορτίσιμο που εξελίσσεται σε καντέντσα. Ο διάλογος που ακολουθεί είναι άκρος αισθαντικός. Μέρος πρώτο, Allegro Moderato. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Δωδύη Σελάσσονα της Amy Beach. Από ηχογράφηση του 2015 με τη Ρεμπέκα Μίλλερ να οδηγεί τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Βρετανό Danny Driver. Η Amy Beach έγραψε μουσική σε μια εποχή που οι γυναίκες θεωρούνταν διανοητικά κατώτερες των ανδρών. Το αν οι γυναίκες μπορούσαν να συνθέσουν έργα μεγάλης κλίμακας ήταν ένα θέμα συζήτησης στις αρχές του 20ου αιώνα, με διαμετρικά αντίθετες απόψεις να εμφανίζονται συχνά στις εφημερίδες και τα περιοδικά. Για παράδειγμα, 3 μήνες μετά την άφηξή του στην Αμερική, όπου είχε προσκληθεί για να εργαστεί ως διευθυντής του Εθνικού

τραγουδίου της Νέας Υόρκης, ο Αντωνίν Ντβόρζακ δήλωσε σε συνέντευξή του στην Boston Post ότι η σύνθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποκλειστικά ανδρική και καθόλου γυναικεία υπόθεση, διότι οι γυναίκες δεν έχουν τίποτα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αμερικανικής μουσικής λόγω της πνευματικής τους κατωτερότητας. Η Amy Beach αντέδρασε βεβαίως, στέλνοντας τις εμπεριστατωμένες απόψεις της σε διάφορες εφημερίδες της Βοστόνης, όπου ανέφερε και παραδείγματα επιτυχημένων έργων που γράφτηκαν από γυναίκες. Ό,τι όμως και αν λεγόταν, όσο και αν αμφισβητούνταν η ικανότητα των γυναικών εκείνη την εποχή, η Beach δεν ένιωθε κανέναν περιορισμό και αγνοούσε τις προκαταλήψεις του ανδρικού πληθυσμού. Η ίδια έγραψε: «Όσον αφορά τη θέση των γυναικών συνθετών, μπορώ να πω ότι ουδέποτε ένιωσα με οποιονδήποτε τρόπο ανάπηρη, ούτε αντιμετώπισα προκατάληψη επειδή είμαι γυναίκα. Και πιστεύω ότι το πεδίο για τη μουσική σύνθεση στην Αμερική προσφέρει ίσες ευκαιρίες, ίσες προοπτικές στις νέες γυναίκες και στους νέους άνδρες». Το δεύτερο μέρος του κοντσέρτου της Amy Beach, όπως ανέφερε και στον πρόλογο της εκπομπής, βασίζεται στο τραγούδι της «Αυτοκράτηρα της νύχτας». Η συνοδεία του πιάνου στο τραγούδι γίνεται το σόλο μέρος και η φωνητική γραμμή παίζεται από την ορχήστρα. Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Do Dies Irae της Amy Beach. Μέρος δεύτερο, σκέρτσο, περπέτουμ, μόμπιλε, βιβάτσε.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο στην Τοδίηση Λάσσονα της Amy Beach. Η συνθετική ικανότητα και η φαντασία της Amy Beach είναι εμφανή στο κονσέρτο. Αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι η συνθέτης ήταν Αμερικανίδα που δεν σπούδασε στην Ευρώπη και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτη. Σε μια συνέντευξή της το 1918 εξήγησε πως μπόρεσε να μελετήσει μόνη τη σύνθεση. Νομίζω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι θα ήταν πρόθυμοι να το κάνουν. Δούλεψα τόσο σκληρά. Πήρα μαθήματα στην αρμονία μόλις για ένα χρόνο. Και όλα τα υπόλοιπα, φούγκα, διπλή φούγκα, αντίστοιξη και ενορχήστρωση, τα διδάχτηκα μόνη μου. Μετά, διάβαζα όλα τα μουσικά βιβλία που μπορούσα να βρω. Μελέτησα, πάλι μόνη μου, τις παρτιτούρες των συμφωνιών και τις ουβερτούρες. Απομνημόνευσα φούγκες και παρόμοια έργα, μέχρι να μπορέσω να τα γράφω από μνήμης, κάθε φωνή ή μέρος ξεχωριστά. Στη συνέχεια, αντέγραφα και απομνημόνευα ολόκληρες παρτιτούρες από συμφωνίες με τον ίδιο τρόπο, έως ότου μπόρεσα να κατανοήσω απολύτως πως φτιάχτηκαν. Στη συνέχεια πήγαινα σε συναυλίες. Πριν πάω όμως, μελετούσα ενδελεχώς τη συμφωνία που θα άκουγα και ενώ την έπαιζε η ορχήστρα, διέκρινα τα όργανα, μαθαίνοντας το χαρακτηριστικό χρώμα και την έκταση καθενός, μέχρι που τ' άκουγα σαν τη φωνή ενός παλιού καλού φίλου. Η Beach ερμήνευσε το κόνσερτο της για πιάνο με 10 διαφορετικές μεγάλες ορχήστρες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη από το 1900 έως το 1917. Αυτές οι συναυλίες την καθιέρωσαν τόσο συνθέτη όσο και ως πιανίστα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, η Amy Beach θεωρείται ως η κορυφαία Αμερικανίδα συνθέτης και πιανίστα. Το αργό μέρος του κονσέρτου της, το Largo, η Beach το περιέγραψε ως ένα σκοτεινό τραγικό θρήνο. Βασίζεται στο τραγούδι της Λυκόφος. Το Largo ανοίγει με ένα από τα λίγα ορχιστρικά τούτης σε ολόκληρο το έργο, παρέχοντας ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα για τον σολίστ και το κοινό μετά την ασταμάτητη κίνηση του δεύτερου μέρους. Τα πρώτα μέτρα παίζονται μόνο από την ορχήστρα. Το πιάνο και η ορχήστρα παίζουν μαζί για το υπόλοιπο αυτού του μέρους, καθώς η μελωδία εναλλάσσεται συχνά μεταξύ τους. Διάφορα όργανα εμφανίζονται ως σολίστ, μεταξύ των οποίων το κλαρινέτο, το φλάουτο, η τρομπέτα, το κόρνο και το βιολοντσέλο. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος είναι ένας χορός που θα οδηγήσει σε ένα λαμπρό φινάλε. Μέρος τρίτο, Largo, και μέρος τέταρτο, Allegro con soltezza. Τα δύο αυτά μέρη παίζονται χωρίς διακοπή και μάλιστα στα πρώτα προγράμματα των συναυλιών της αναφέρονταν ως ένα. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση της Ρεμπέκα Μίλλερ με σολίστ τον Βρετανό πιανίστα Ντάνι Ντράιβερ.

Ήταν το αριστουργηματικό κονσέρτο για πιάνο στην Ντόδια Σελάσσονα της Emmy Beach. Από ηχογράφηση του 2015 με τη Ρεμπέκα Μίλλερ να οδηγεί τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Βρετανό Ντάνι Ντράιβερ. Ανάμεσα στα πάνω από 300 έργα της Emmy Beach που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής της και περιλάμβαναν σχεδόν κάθε είδος, υπάρχει και ένα πολύ διεισδυτικό έργο, το κουιντέτο Στιφά Δίες Ελάσσονα. Το αργό μέρος από αυτό θα ήθελα να μοιραστώ τώρα μαζί σας από μια εκπληκτική ηχογράφηση ερμηνεία του 2019, πολύ βραβευμένη, με τον Γκάρι Κόλσον στο πιάνο και τον γρικό κουαρτέτο Tokats, μια ονειρική μουσική που γράφτηκε από την Emmy Beach το 1907. Κουιντέτο με πιάνο, Στιφά Δίες Ελάσσονα, μέρος δεύτερο, Adagio Espressivo.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 27ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κονσέρτο για πιάνο στην Dodie Ελάσσονα της Amy Beach και με αφορμή αυτό, το δεύτερο μέρος από το κουιντέτο της με πιάνο στη Fa Dies Ελάσσονα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Η Amy Beach απομονωνόταν συχνά στο εξοχικό σπίτι της. Εκεί μπορούσε να συγκεντρωθεί και να γράψει τη μουσική της. Το εξοχικό της, σε ένα οικόπεδο 5 στρεμμάτων, ήταν στο Cape Cod, στο Centerville, της Μασαχουσέτης. Το είχε αγοράσει το 26 της, το 1893, με τα χρήματα που εισέπραξε από τα δικαιώματα ενός και μόνο τραγουδιού της. Το «Έκσταση», που εκδόθηκε το 1892, το πιο επιτυχημένο έως τότε και ένα από τα πιο αγαπημένα της έως σήμερα. Τα λόγια που έγραψε ίδια λένε τα εξής: «Μόνο για να ονειρευόμαστε ανάμεσα στα λουλούδια που μαραίνονται. Μόνο για να γλιστράμε στη γαλήνια θάλασσα. Αχ, αγαπημένε, αγαπημένε, δεν μπορούμε να έχουμε μαζί μια μεγάλη, φωτεινή μέρα έρωτα, χαρούμενη και ελεύθερη. Μόνο για να ξαποστάζω στη ζωή, στην καταιγίδα και τον ήλιο. Ασφαλής το στήθος σου, εκεί που η θλίψη δεν τολμά να φτάσει. Αχ, αγαπημένε, αγαπημένε, έτσι, στην πιο γλυκιά έκσταση, με σένα να ζω, με σένα στο τέλος να πεθάνω». Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

Κλασικά τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Trito.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στο Παρίσι του 1866, ο 28χρονος Ζορζ Μπιζέ μαγεύει κάθε φορά που παίζει πιάνο σε κοινωνικές βραδιές του ρομαντικού σαλονιού. Ωστόσο, δεν θέλει να δίνει συναυλίες ως πιανίστας. Καημός του είναι να πετύχει ως συνθέτης και η πραγματικότητά του μακριά από τα πολυτελή σαλόνια είναι σκληρή. Τα προηγούμενα χρόνια παρουσίασε οπερές του, χωρίς όμως να κάνει κάποια επιτυχία. Ζει σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, πνιγμένο στα χρέη. Από νύχτα σε νύχτα αντιγράφει παρτιτούρες προς έκδοση και ενορχιστρώνει έργα άλλων συνθετών για να επιβιώσει. Γι' αυτό δεν τον θέλει και η οικογένεια της αγαπημένης του και δεν τους επιτρέπουν να αραβωνιαστούν. Είναι ένας αποτυχημένος που δεν έχει ούτε ένα σου, ούτε μια δραχμή. Και αφού δεν είναι επιτυχημένος, γιατί δεν ψάχνει μια κανονική δουλειά? Αυτήν την κρίσιμη περίοδο της ζωής του έρχεται η πολυπόθητη παραγγελία από τον διευθυντή του Θεάτρε Λυρίκ για μια όπερα πάνω σε ιστορικό μυθιστόρημα, εμπνευσμένο από μια μάχη του 1396 στο Πέρθ της Σκωτίας. Ωστόσο, ο Μπιζέ και οι λιμπρετίστες του φτιάχνουν μια ιστορία με αρκετές διαφορές από αυτή του μυθιστορήματος. Στη φαντασία του Μπιζέ στον σκοτεινό και αυστηρό βορρά της Σκωτίας, δίπλα στα στρατόπεδα, υπάρχει και ένας καταβλισμός τσιγκάνων. Και η βασίλισσά τους γίνεται ένας από τους βασικούς χαρακτήρες της ιστορίας. Με τις νότες του Μπιζέ δημιουργεί τον εξωτικό ήχο της ζωής τους, που δεν ακολουθεί την ψυχρή λογική, τους τρόπους και τους κανόνες του Βορρά. Στη δεύτερη πράξη της όπερας, η βασίλισσα των τσιγκάνων Μαμπ χορεύει στην αρχή νοχελικά, αισθησιακά και έπειτα πιο γρήγορα, έντονα, με πάθος. Όταν η όπερα «Η ωραία κόρη του Πέρθ» ανεβαίνει στο Παρίσι στο τέλος του 1867, δεν είναι η τεράστια επιτυχία που θα επιθυμούσε. Ωστόσο, μέσα στη χρονιά ανεβαίνει και πάλι. Ο χορός της μάγισσας Μαμπ αφήνει το αποτύπωμά της στο κοινό του Παρισιού και των Βρυξελών και το όνομα του Μπιζέ συζητιέται περισσότερο. Μήπως τελικά η μοίρα επιφυλάσσει μια μεγάλη καριέρα? Με αυτήν την ελπίδα, όχι χωρίς δισταγμούς, αμφιβολίες και γκρίνια, τελικά η οικογένεια δίνει την άδεια για τον αραβόνα τους. Περίπου την ίδια περίοδο, ο Μπιζέ από το υλικό της όπεράς του φτιάχνει μια ορχιστρική σουίτα. Και τις επιλογές του κερδίζει η μουσική που έχει γράψει για το όνειρο του εξωτικού, τη ζωή των τσιγκάνων, των τραγουδιών τους, που ακούγονται δίπλα στους ήχους στρατιωτικών εμβατηρίων και τέλος ο σαγηνευτικός μποέμικος χορός της βασίλισσας Μαμπ, σύμβολο ανεξαρτησίας και ελευθερίας, που ίσως εκφράζει και τη δική του μποέμικη καρδιά. Ίσως δηλώνει απλά με μουσική πως «θα συνθέτω όπως θέλω και όχι, δεν θα βρω μια κανονική δουλειά».

0: από την ορχιστρική σουίτα της μουσικής της όπερας «La Jolie Fille de Perthes», «Η ωραία κόρη του Πέρθ» του Georges Bizet, ακούσαμε το τέταρτο μέρος, τέταρτη σκηνή, «Danse Bohémienne», «Μποέμικος χορός», με την Orchestre de Paris σε διεύθυνση του Daniel Barenboim. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με masterclasses, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα φιλοξενώ ένα δημιουργό που έχει αφιερώσει τη διαδρομή του στην αναζήτηση της ουσίας. Ο Χρήστος Μποκόρος μετατρέπει τα απλά πράγματα σε φορείς μνήμης αλλά και νοήματος. Ένα κερί, ένα παλιό ρούχο, μια σημαία, ένα κομμάτι ξύλο ή ένα ταπεινό αντικείμενο της καθημερινότητας γίνονται στα χέρια του αφορμές για στοχασμό πάνω στο χρόνο, την απώλεια, τη μνήμη, την πατρίδα, την ιστορία, την πίστη και την ανθρώπινη παρουσία. Με έργο που αφήνει βαθύ αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική ζωγραφική, ο Χρήστος Μποκόρος παραμένει ένας καλλιτέχνης που συνομιλεί αδιάκοπα με τις μεγάλες αξίες αλλά και τις μεγάλες αγωνίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Στη σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για την τέχνη ως πράξη μνήμης και ευθύνης, για το φως και το σκοτάδι, για την Ελλάδα που κουβαλά μέσα του, για την πνευματικότητα, για τη σιωπή που προηγείται της δημιουργίας, αλλά και για εκείνα τα πράγματα που ενώ μοιάζουν μικρά, τελικά αποδεικνύονται θεμελιώδη. Κύριε Μποκόρη, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα και στα Ευγενή Μέταλλα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ωραίος τίτλος, ωραίο όνομα. Ολυμπιάδα, Ευγενή Μέταλλα. Ακούγονται σπουδαία όλα αυτά. Το ίδιο σπουδαία με όλα αυτά τα σπουδαία που είπατε. Και μετά από όλα αυτά, αμηχανία.
0: Και δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα υπέροχα λόγια, ειλικρινά. Θα ήθελα να περάσουμε σε μια ενότητα και ας κρατήσουμε ένα καμβά πάνω στην συνέντευξή μας, αλλά μπορούμε παράλληλα να κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Ξεκινώ λοιπόν από τη ζωγραφική ως τρόπο ύπαρξης, από αυτό το κεφάλαιο. Συνειδητοποίησατε από νωρίς, φαντάζομαι, νομίζω ότι πριν πάτε και σχολείο κιόλας, ότι η ζωγραφική για εσάς δεν ήταν απλώς μια τέχνη, αλλά μήπως ήταν ένας τρόπος να υπάρχετε στον κόσμο.
1: Είναι αλήθεια ότι ζωγράφιζα πριν πάω στο σχολείο, αλλά όσον αφορά τη συνείδηση, ήρθε πάρα πολλά χρόνια αργότερα. Δοκίμασα άλλα μονοπάτια, άλλες θάλασσες.
0: Μα σπουδάζατε και νομική και ναι. Κάνατε τελικά αυτό.
1: Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα γίνω ζωγράφος. Τον καιρό της εφηβείας την παράτησε εντελώς. Δεν ζωγράφισε καθόλου, δεν σχεδίαζα. Στο δημοτικό βέβαια η δασκάλα μου έβαζε στα διαλύματα να ζωγραφίσω το θέμα από το μάθημα της επόμενης ώρας, οπότε έχασα πολλά διαλύματα το παιχνίδι. Όχι ότι στεναχωρήθηκα, μια χαρά πέρναγα στον πίνακα με τις κραματιστές και μολύες. Ήταν μεγάλο παιχνίδι και μεγάλη ικανοποίηση και η αγωνία του να το φτιάξω έτσι ώστε το βλέμμα της δασκάλας να είναι επιβεβαιωτικό μετά, γιατί άμα δεν ήταν καλά φτιαγμένο δεν με κοίτιζα καλά και δεν μ' άρεσε. Στην εφηβεία μας τα παράτησα και όταν τέλειωσα το γυμνάσιο, το λύκειο, γυμνάσιο το λέγαμε τότε, δεν ήταν λύκειο, ήταν 74-75 μεταπολίτευση, υποτίθεται αντιστασιακός επαναστάτης. Δεν φανταζόμουν ότι η ζωγραφική μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή των πραγμάτων που ήθελα. Πίστευα ότι η νόμη είναι πιο σπουδαίο πράγμα στην συμβίωση των ανθρώπων και ήθελα να σπουδάσω νομικά για να βοηθήσω, τέτοια αλαζονία είχα, στην αλλαγή των νόμων, να γίνουμε καλύτεροι και να ζήσουμε καλύτερα και να αγαπιόμαστε και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και δίκαιοι. Και
0: θέλατε να αλλάξετε τον κόσμο.
1: Ναι, έχουμε αυτή την αλαζονία, περνάμε πολλοί νέοι, μέχρι να καταλάβουμε πόσο σπουδαίος είναι ο κόσμος και πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε εμείς για να τον αλλάξουμε.
0: Το διάστημα εκείνο από την εφηβεία μέχρι που σπουδάζατε τα νομικά και κάποια στιγμή καταλάβατε ότι ο δρόμος σας είναι για κάπου αλλού, παρακολουθούσατε την τέχνη, ακόμη και αν εσείς ο ίδιος δεν ζωγραφίζατε.
1: Όχι, είναι αλήθεια ότι δεν την παρακολουθούσα και να σας πω την αλήθεια, δεν την παρακολουθώ ούτε τώρα. Πέρασα βέβαια ένα διάστημα που ασχολήθηκα πολύ. Αυτό το διάστημα ήταν τα χρόνια που είμαι στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά με παράπλευρους, ας πούμε, τρόπους, γιατί είχα πάντα μια αίσθηση έλλειψης. Πάντα πίστευα ότι δεν έχω την ολοκληρωμένη εγκύκλια παιδεία της τέχνης. Την έβλεπα σαν κάτι ξένο, υψηλό και μακρινό που δεν έχει σχέση με μένα. Εγώ αισθανόμουν πολύ πιο αδύναμος, αδαής περί αυτά.
0: Και πώς πήρατε αυτή τη στροφή, πώς έγινε αυτό λοιπόν?
1: Α, η ζωή σε στρέφει όπου θες. Μη θαρρείς το πανί σου, μπορείς να βαστάξεις όπου θέλει το κύμα, μαζί του θαράξεις. Το λέγει πατριώτης μου ποιητής, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Στην πλατεία Χατζοπούλου έπεσα μικρός, εκείνη το σπίτι μου. Τέλειωσε την νομική, παρότι δεν πήρα το πτυχίο, άφησα ένα μάθημα για να μην κοπεί αναβολή, να δω τι θα κάνω. Ήμουνα σχεδόν τυφλός, δεν ήξερα τι θα κάνω.
0: Σε αυτό το δεν μονοπάτι που βρίσκονται πολλοί άνθρωποι. Πολύ δύσκολο.
1: 3-4 χρόνια απραξίας. Όχι απραξία, απραξίας φαινομενικής. Ουσιαστικά δούλευαν πολλά πράγματα μέσα. Η μάνα μου έλεγε: πάρ' το πτυχίο, παιδί μου, δεν μπορώ να σε τρέφω άλλο. Κάνε κάτι. Ήθελα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στο Παρίσι για την κοινωνική αποδοχή της ποινής. Δεν. Για τα χρήματα το κάνω. Άλλαξαν πολλά. Πέθανε ο πατέρας μου. Γίναν πολλά εκείνα τα 4 χρόνια. Και κατέληξα στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά με ένα αίσθημα ναυαγού ότι απέτυχαν τα μεγάλα μου σχέδια να αλλάξω τον κόσμο, να συμβάλλω. Και μένω στα ελάχιστα που είχα. Τι ήταν το ελάχιστο? Η δεξιότητα να αναπαριστώ τον κόσμο, τον μέσα και τον έξω, όπως μπορούσα. Αλλά και πάλι, αυτά δεν τα βλέπα σε σχέση με τη μεγάλη τέχνη. Πίστευα ότι αυτά είναι απρόσιτα και κυρίως δεν με αφορούσαν ακριβώς. Υποκλεινόμουν στη μεγάλη τέχνη, αλλά δεν αισθανόμουν
0: μέρος της.
1: Ότι ακουμπάμε. Ότι μιλάμε ακουμπάμε την ίδια γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι μπαίνοντας στη Σχολή Καλών Τεχνών, πάλι αισθάνθηκε αυτό τώρα. Εγώ τι κάνω εδώ?
0: Ακόμη και όταν μπήκατε δηλαδή. Ναι. Υπήρξε κάποια στιγμή που η ζωγραφική νιώσατε ότι σας έσωσε?
1: Τώρα είμαι σίγουρος ότι με έσωσε. Έχει περάσει πολύ καιρό και πολλά χρόνια όμως. Εκθέτω από τη δεκαετία του, από τις αρχές του 80.
0: Ναι, βέβαια. Νιώθετε όμως έχετε αυτή την αίσθηση ότι σας έσωσε, ότι σας επανέφερε εκεί που ανήκατε?
1: Ναι. Είδες, δυσκολεύομαι να το πω σωτηρία. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ο δρόμος μου, αυτή είναι η οδός.
0: Ακριβώς.
1: Ότι τώρα πια, τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο πολύ, αισθάνομαι όχι απλώς ότι είναι ο δρόμος μου, ότι χρωστάω στο δρόμο. Αισθάνομαι ότι κάτι οφείλω να κάνω για αυτό το δώρο, διότι τώρα πια πιστεύω ότι όλη μας η ζωή είναι χάρισμα. Όχι μόνο το χάρισμα, αυτό που λέμε, το ταλέντο.
0: Φυσικά.
1: Η ζωή είναι χάρισμα και οφείλουμε να της ανταποδώσουμε κάτι. Το καλύτερό μας σε αυτό, λέω.
0: Πολύ σωστά. Τι αναζητάτε ακόμη σήμερα μπροστά σε ένα λευκό καμβά?
1: Α, μέσα στο λευκό καμβάδες δεν τα πάω καλά. Βέβαια, άρχισα κάποτε με λευκούς καμβάδες. Να αντιμετωπίσουμε το κενό. Τώρα τα υλικά που χρησιμοποιώ, οι επιφάνειες πάνω στις οποίες προσθέτω τη δικιά μου δεξιότητα, δεν είναι λευκοί καμβάδες. Δεν είναι καμβάδες πρώτα απ' όλα και δεν είναι και λευκοί.
0: Σχηματική ερώτηση, ναι, ξέρετε, εντός εισαγωγικών.
1: Είναι καλό
0: καμβάδες
1: να το διευκρινίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Κάποτε θυμάμαι σε μια συνέντευξη πολύ παλιά, με ρώτησε κάποια. Δεν θυμάμαι. Ποιος πια. Γιατί ζωγραφίζετε? Α, όχι, μια φοιτήτρια ήταν που έκανε κάτι σε σχέση με τη δουλειά μου. Γιατί ζωγραφίζετε τόσο πρωτότυπα υλικά? Εννοούσα τα ξύλα και τα παλιά πανιά. Και με έκανε να σκεφτώ ότι όντως οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν πρωτότυπα αυτά τα υλικά, τα οποία όμως είναι τα πιο αρχαίγωνα υλικά πάνω στα οποία ζωγραφίσαμε. Οι πιο παλιές ζωγραφίες που σώζονται είναι, αν δεν είναι στον τοίχο, είναι πάνω σε ξύλα.
0: Βέβαια.
1: Οι πιο παλιές. Οι καμβάδες είναι δημιούργημα του τέλους του μεσαίου, αρχή της αναγέννησης. Αυτό που με ενδιέφερε και ασχολήθηκε με αυτά τα υλικά είναι ότι κουβαλάνε ιστορία και κουβαλάνε την κοινότητα, κουβαλάνε αγγίγματα άλλων ανθρώπων, άγνωστων των περισσότερων, τα περισσότερα. Δεν έχει σημασία ποιος, σημασία ότι πέρασε άνθρωπος από εδώ.
0: Κουβαλούν μνήμη. Ναι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Οφείλουμε, πιστεύω, να σεβαστούμε αυτή τη μνήμη. Η μνήμη είναι σπουδαίο, σπουδαίο, όχι εργαλείο. Είναι το υλικό μας. Είμαστε μνήμη. Δεν είμαστε τίποτα άλλο εκτός από μνήμη. Η μνήμη είναι η δυνατότητά μας να δούμε οτιδήποτε καινούριο. Το παρελθόν δεν υπάρχει, βέβαια. Η μνήμη δεν είναι παρελθόν. Η μνήμη είναι το απόλυτο παρόν. Δηλαδή, αυτή εδώ τη στιγμή είμαι ό,τι θυμάμαι. Και με ό,τι θυμάμαι μπορώ να δω, να κρίνω και να ελπίσω αυτό που θα γίνει. Και αυτό που θυμάμαι τώρα δά, πέρασε ήδη και πάω σε μια άλλη φάση. Τι κάνουμε λοιπόν με την εικόνα? Τι θα παραστήσουμε από τον κόσμο? Προς τι ζωγραφική? Εγώ τι θέλω εδώ μπροστά το καμβά? Και ύστερα έρχεται ένα άλλο ερώτημα. Καλά, αυτοί που θα το δουν μετά στις εκθέσεις, τι θέλουν εκεί μπροστά?
0: Τι σας λέει ένα παλιό ξύλο που δεν σας λέει ο άνθρωπος?
1: Πολλοί άνθρωποι μιλάνε μαζί εκεί και λένε κάτι το οποίο τους ενώνει, κάτι κοινό. Το κοινό των ανθρώπων, μου λέει. Το ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Οι άνθρωποι καταγόμαστε από άλλους ανθρώπους και συμπεριφερόμαστε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Όλη μας η ζωή, όλη μας η υπόσταση είναι σχέσεις. Σχέσεις με ζωντανούς, με πεθαμένους και με αγέννητους.
0: Τι βλέπετε εσείς σε ένα φθαρμένο αντικείμενο που συχνά μπορεί να διαφεύγει από τους υπόλοιπους? Με λίγα λόγια, γιατί σας συγκινεί τόσο η φθορά? Το έχω πραγματικά απορία. Είναι η φθορά μία μορφή αλήθειας?
1: Μία μορφή? Υπάρχει άλλη μορφή αλήθεια εκτός από τη φθορά?
0: Αλήθεια.
1: Άλλος φόβος του ανθρώπου υπάρχει εκτός από τη φθορά? Η ζωή είναι το κατόρθωμα του ανθρώπου να αντιστέκεται στη φθορά, αντιστέκεται στο χρόνο που μας δαπανά αδαπάνητος.
0: Πόσο σημαντική είναι η έννοια του ίχνους στο έργο σας?
1: Στο έργο μου μόνο? Τι θέλουμε όλοι στη ζωή? Να αφήσουμε το ίχνος μας.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Αυτό.
0: Χωρίς καμία επεκφυγή θα ίχνος. Συμφωνήσω. Έτσι είναι.
1: Και δεν είναι αλαζονία. Δεν είναι να αφήσει τη στεροφημία. Δεν εννοώ αυτό ίχνος. Ίχνος είναι η απόδειξη ότι πέρασες από εδώ και ότι είχες μια σχέση, ότι μετήχες στο κοινό. Ότι ήσουν και εσύ εκεί, ότι το είδες. Το ανάσανες, το μύρισες, το ζήσες, τ' άγγιξες, σε πήρε.
0: Από τη ζωγραφική σας διακρίνεται πως υπάρχουν αντικείμενα που κουβαλούν σχεδόν μία ιερή παρουσία. Έτσι φτάνω στον προθάλαμο για το επόμενο μας κεφάλαιο. Έτσι είναι. Κουβαλούν μια ιερή παρουσία. Εγώ αυτό βλέπω. Εσείς έτσι το νιώθετε? Αυτό ζωγραφίζετε?
1: Την ιερότητα... Πώς θα αντιλαμβανόμαστε? Την έχουμε συνδέσει συνήθως με εκκλησίες, με πίστες και τέτοια.
0: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Δεν λέω κάτι τέτοιο.
1: Δεν αντιλαμβάνομαι την ιερότητα έτσι. Η ιερότητα για την συνείδηση του ανθρώπου, ο οποίος το χάζεται τη ζωή του, τον κόσμο και την ύπαρξη, είναι ο σεβασμός στην αγνωσία.
0: Ακριβώς αυτή τη λέξη θα έλεγα. Η μεγαλοσύνη και ο σεβασμός. Αυτό θέλω να πω. Κάτι μεγάλο, σεβαστό.
1: Αλλά στο άγνωστο, σε αυτό που δεν γνωρίζουμε. Εκεί φτάνει το απότοτο σημείο της γνώσης του ανθρώπου. Στην αγνωσία, το εν είδε ότι ουδέν είδε, το Σοκράτη. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι όταν ξέρεις τόσα πολλά, φτάνεις να καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτε. Διότι πάντα, όσο και αν ξέρουμε, είναι σαν ένα σάκος που γεμίζει από γνώσεις. Όσο γεμίζει, διωγγώνεται το περίγραμμά του, η εξωτερική του επιφάνεια. Και όσο μεγαλώνει, έχει μεγαλύτερη επαφή με το άγνωστο που το περιβάλλει. Όσο περισσότερο ξέρεις, λοιπόν, τόσο περισσότερο είναι το άγνωστο που σε αγκαλιάζει. Μέσα σε αυτό το άγνωστο υπάρχουμε. Και εκεί τι άλλο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος παρά να το σεβαστεί? Να σεβαστεί δηλαδή την αδυναμία του ουσιαστικά να κατανοήσει το σύμπαν και να αρκεστεί στην απλή μετοχή του, να μετέχει και αυτός στο θαύμα.
0: Το φως στα έργα σας μοιάζει να έχει σχεδόν μια μεταφυσική διάσταση. Τι είναι για εσάς το φως? Και δεν αναφέρομαι μόνο στις φλόγες των κεριών. Αναφέρομαι στο φως που μπορεί να έχει και ένα πορτρέτο. Γιατί βλέπω ότι όλα σας τα έργα έχουν ένα φως.
1: Έτσι το λέμε, φως. Ναι, το ακούω να το λένε φως.
0: Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το περιγράψω.
1: Φως. Οι άνθρωποι ζητάμε φως. Φως για να δούμε. Φως για να διακρίνουμε, να καταλάβουμε τι μας γίνεται, να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα γύρω μας. Το ζητούμενο πάντα είναι φως, αλλά... Κάποτε είχα διαβάσει στο βιβλίο ενός ομυριστή, Γερμανού νομίζω, ότι στην γλώσσα του ομύρου δεν υπάρχει ρήμα ακριβώς για το βλέπω να ταυτίζεται με αυτό που βλέπουμε. Υπάρχουν πολλά ρήματα που περιγράφουν στάσεις όρασης, αλλά όχι το βλέπω.
0: Παρεμφερείς έννοιες.
1: Ναι, ας πούμε θυμάμαι το δέρκομαι, που είναι ο τρόπος του κοιτάγματος, ο κύκλωπος, που είναι ο τρόπος με τον οποίο κοιτάζουμε. Αλλά δεν υπάρχει το βλέπω, γιατί εκείνος το εξηγούσε με έναν μαγικό τρόπο. Διότι οι αρχαίοι τον καιρό εκείνο πιστεύαν ότι η όραση είναι αποτέλεσμα της σύμπτωσης του φωτός που εκπέμπει το θεόμενο αντικείμενο και του φωτός που εκπέμπει το βλέμμα του θεατή. Τα δύο αυτά φώτα συμπίπτουν. Όταν αργότερα διάβαζα τις λέξεις και τα πράγματα, ας πούμε, του Φουκώ ή άλλα βιβλία, για τη διαφορά της τάξης του λόγου από την τάξη των πραγμάτων, το ότι ονομάζουμε τα πράγματα, λέμε και κυριαρχούμε στα πράγματα. Δεν κυριαρχούμε στα πράγματα. Τα εντάσσουμε στο δικό μας κόσμο και νομίζουμε ότι είμαστε κυρίαρχοι. Δεν ταυτίζεται ακριβώς η γλώσσα με το αντικείμενο που περιγράφει, ούτε ταυτίζεται το βλέμμα μας με αυτό που κοιτάζουμε. Υπάρχει όμως μια σχέση. Όλα είναι σχέσεις. Αυτή η σχέση είναι ζωοποιός. Ένα φως είναι. Η σύμπτωση του φωτός. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εξάλλου, είπατε, η φλόγα των κεριών. Δεν άρχισε τις φλόγες από τα κεριά.
0: Όχι, δεν αναφέρομαι καθόλου σε αυτό πρωτίστως. Είναι το προφανές.
1: Είναι το προφανές. Αλλά είναι ένα και σήμα. Πολλοί άνθρωποι που το χρησιμοποιούν σήμα. Ο μπακόρος ζωγραφίζει κεράκια. Αλήθεια είναι και αυτό. Ζωγραφίζει και κεράκια, αλλά δεν είναι τα μόνα. Και επίσης δεν άρχισε από τα κεράκια η φλόγα. Η πρώτη φλόγα που ζωγράφισε ήταν το 92. Ως εικονογράφηση ενός στίχου του Σολομού που λέγει «Ο λίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος κέρμο» πάνω σε μια μαύρη σκουριασμένη επιφάνεια, ένα μέταλλο. Έκανα ένα πολύ μικρό καντιλάκι που δεν φαινόταν και πολύ με μια φλογίτσα. Και εκείνα τα χρόνια δούλευα για μια μεγάλη έκθεση που έκανα το 93 στην Καλαρίς Μπουλάκη, την παραβολή της Ελιάς. Η παραβολή της Ελιάς είχε διάφορα έργα τέλος πάντων. Με ρώτησαν κάποιοι, ναι, δεν έκανες λέει ελιές χρώσιμες. Το λάδι το έκρυψε σε τενεκέδες. Έλεγα, το ζητούμενο μου δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι το ίστατο προϊόν της ελιάς. Η ελιά είναι ένα πολύ σπουδαίο σύμβολο για τη Μεσόγειο, για τον πολιτισμό μας όλο. Όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλη τη Μεσόγειο, για όλους τους αρχαίους λαούς. Είναι σπουδαία δέντρο, σπουδαίο το προϊόν του, το λάδι του. Αλλά το ίστατο προϊόν δεν είναι καν το λάδι. Το ίστατο προϊόν είναι μεταφυσική, είναι άειλο. Είναι η φλόγα που αποδίδει το λάδι στα λαδοκάντυλα. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Πώς μέσα από την απόλυτη υλικότητα το λάδι. Το λάδι είναι η απόλυτη μας υλικότητα. Το χρειάζεται το κορμί μας απολύτως.
0: Βεβαίως.
1: Πώς φτάνουμε στο άλλο ζητούμενο. Στο άειλο. Και από τότε στο μυαλό μου ήταν όλοι αυτοί οι συσχετισμοί σάρκας και πνεύματος. Δεν υπάρχει πνεύμα χωρίς ύλη. Δεν υπάρχει κάτι πνευματικό χωρίς κάτι απολύτως υλικό. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς αμαρτία και μετάνοια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει φώτιση χωρίς σκοτάδι. Κάθε φως ξέρει πολύ καλά τι χρωστάει στο σκοτάδι του.
0: Έτσι είναι.
1: Και μόνο αυτό ξέρει τι χρωστάει στο σκοτάδι του. Εμείς το βλέπουμε σαφώς. Ρώτα το όμως. Να δεις πώς έφτασες εδώ. Μέσα από τη σκοτάδια περνάει ο καθένας μας.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει σίγουρα φως χωρίς το σκοτάδι και το κατανοώ απόλυτα και είμαι απόλυτα σύμφωνη. Μπορεί το σκοτάδι να είναι δημιουργικό.
1: Yeah.
0: Έχει τέτοια ιδιότητα. Τι σας έχουν διδάξει εσάς οι σκοτεινές περίοδοι της ζωής σας?
1: Η κατεξοχήν χρησιμότητα του σκότους είναι η παραγωγική του δυνατότητα. Διότι μέσα από το σκοτάδι μπορείς να παράξεις ό,τι άλλο. Μέσα από τη δυσκολία να αποτύχεις, να ξαναπροσπαθήσεις. Να καταλάβεις γιατί απέτυχες, να προσπαθήσεις καλύτερα, να αποτύχεις καλύτερα. To fail better, που λέγει και ο Μπέγκετ. Αυτές οι αποτυχίες, αυτές οι σκοτεινές μας πλευρές, όσο διαπραγματευόμαστε, τόσο λυτρωνόμαστε. Θυμάμαι και το λέω συχνά, πριν από χρόνια, το 16, είχα κάνει μια μεγάλη αναδρομική στον Πενάκη και είχε έρθει ένα κοριτσάκι με τη μαμά του και κάποια άλλη κυρία. Μου είπαν, κύριε Παγκόρ, θέλει να σας μιλήσει κάτι, να σας ρωτήσει. Η μικρή που ζωγραφίζει και αυτή και κάνει σχέδια με μολύβι. Είχε δει ένα σχέδιο που είχα κάνει, μια λάμπα θιέλης. Και μου είπε, ζωγραφίζω και εγώ με μολύβι και μου αρέσει πολύ το σχέδιο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πώς κάνουμε το φως? Και με εντυπωσίασε η ερώτηση και αυθορμήτως της απάντησα, κοιτάξτε, εσύ έχεις το χαρτάκι σου το άσπρο και το μολύβι που είναι μαύρο. Το φως είναι άσπρο, αλλά δεν είναι το χαρτί. Θα πρέπει να χειριστείς το σκοτάδι από το μολύβι. Και όσο εσύ...
0: Για να βγει το φως.
1: Θα επεξεργάζεσαι το σκοτάδι. Το φως, μην ανησυχείς, θα έρθει μόνο του. Αρκεί να δουλέψει τα δικά σου σκοτάδια. Και αναρωτιόμουν την ίδια στιγμή, όχι τώρα, τι λες στο κοριτσάκι? Αυτό είναι μάθημα τέχνης ή ζωής.
0: Μάλλον το δεύτερο.
1: Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν είναι η τέχνη που προέχει.
0: Σωστά.
1: Η ζωή προέχει.
0: Σωστά.
1: Όλα για τη ζωή γίνονται.
0: Μ' αρέσει αυτό που το ακούω από εσάς, για να είμαι ειλικρινής. Ότι η ζωή προέχει. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο φυσικό φως και στο εσωτερικό φως του ανθρώπου?
1: Υπάρχει διαφορά?
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Όχι.
0: Ποιο είναι το φως που σας συγκινεί περισσότερο? Υπάρχει κάποιο φως που εξακολουθείτε εσείς να αναζητάτε?
1: Το κρυμμένο.
0: Είναι το φως μια μορφή ελπίδας. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να το βλέπει όσο μεγαλώνει?
1: Έτσι λέμε.
0: Ή ανάβει και σβήνει?
1: Έτσι λέμε ότι είναι ελπίδα. Αλλά και με το που θα το φτάσεις, τι θα γίνει? Αν το αγγίξεις, θα καείς. Αν το παρακοιτάξεις, θα τυφλωθείς. Να, σαν να δες με γυμνά μάτια τον ήλιο. Πήγαινε κοντά. Αντέχεις?
0: Όχι.
1: Δεν αντέχεται το φως. Δεν αντέχεται. Κάποτε είχα διαβάσει, νομίζω του Καρμάικλ ήταν, ένα έφηβος το είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο που δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν, θυμάμαι τη φράση όμως. Το καλύτερο πράγμα υπό τον ήλιον είναι να τον απολαμβάνεις υπό σκιάν.
0: Ναι, να νιώθεις τη ζέστη του,
1: ναι,
0: να βλέπεις το φως του, αλλά να μην καίγεσαι.
1: Εξάλλου αυτό που μου έμεινε, το σημαντικότερο πράγμα που μου έμεινε από τον πατέρα μου και από αυτά που μου έλεγε, πολλά και σπουδαία. Ένα κυρίως κρατώ, ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του. Και μη χάσεις τα μάτια στο φως. Το φως να βλέπεις. Ακούς? Μου λέγε πολλά και σπουδαία. Ένα κυρίως κρατώ. Ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του. Και μη χάσεις τα μάτια στο φως.

0: Και ποτέ.
1: Ποτέ. Όχι απλώς δεν έχει δυνατότητα να ξεφύγει. Δεν έχει δυνατότητα να μην θέλει να γυρίσει. Διότι τι άλλο ζητάει ο άνθρωπος παρά να είναι παιδί.
0: Καταλαβαίνετε, δεν εννοώ μόνο από τα θετικά και τα αρνητικά και όλα όσα μας έχουν διαμορφώσει.
1: Γιατί να τα ξεχωρίσουμε, τι θέλουμε το γερασάκι του τούρτα μόνο. Αλλά κάτι γίνεται ζωή, μόνο με τα θετικά. Εξάλλου, είμαστε σίγουροι ότι τα θετικά δεν προέρχονται από τα άλλα ή δεν έχουν σχέση. Κάπου αυτό το ποίημα του Χατζόπουλου έχει ένα άλλο στίχο που λέει: Και ό,τι σου έχει, σε έχει μαγέψει και ό,τι σου έχει γελάσει, το έχει μόνο κερδίσει, μοναχώς σου ετοιμάσει. Μη καλό όταν σπέρνεις κακό, δε θερίζεις. Δε σκοντάφτεις σε ερώτημα σε ό,τι ρωτάς.
0: Σαν το σκοτάδι με το φως περίπου,
1: Είναι δίπολα η ζωή, είναι σχέσεις όλα. Τίποτα δεν είναι καθαρό στη ζωή. Ούτε η αγάπη με το μίσος είναι καθαρό. Το φως με το σκοτάδι. Δεν μπορώ να δω εγώ τουλάχιστον τίποτα καθαρό. Γι' αυτό και λέω ότι να φύγω μακριά από τις ιδεολογίες και τις κατευθύνσεις, τα δάχτυλα, τα σηκωμένα που σου λένε εδώ πήγαινε. Ποιος θα σου δείξει, ποιος βρήκε το νόημα της ζωής να το δείξει και σε σένα με τα δικά σου βιώματα και με τις δικές σου παραδόσεις και με τα δικά σου ζητούμενα.
0: Απόλυτα σύμφωνη.
1: Έχουμε μια ευκαιρία να πλώσουμε τον εαυτό μας σε αυτόν τον κόσμο. Είναι εντελώς προσωπικό και εντελώς κοινότυπο. Όλοι το ίδιο κάνουμε. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Γι' αυτό λέω είναι χάρισμα η ζωή. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να τη ζήσουμε. Ας τη ζήσουμε με τον καλύτερό μας τρόπο. Ας δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ας ψάξουμε να τον βρούμε και ας τον αποδώσουμε. Και τι είναι αυτό, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν πρόκειται να είναι κάτι καθαρό και απτό ακριβώς. Παρότι θα τα αγγίζουμε και αυτό μυρίζουμε και αυτό αισθανόμαστε συνέχεια. Αυτό που θα βρούμε από τον εαυτό μας είναι κάτι εντελώς διάφανο. Πρέπει να χωρέσει όλο τον κόσμο μέσα του και να τον ανταποδώσει ως θησαυρό και ως θαύμα. Άλλο χρέος έχουμε.
0: Κανένα. Έχετε πει ότι η τέχνη δεν είναι θέαμα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να σε αφορά και πρέπει να είναι κάτι που να σε πονάει. Τι σημαίνει αυτό?
1: Το λέω αυτό έχοντας στο νου μου μια φράση που λέει «Αγκάθι, αγάπη και αγγυλώνει». Πονάει. Γλύκα αγκάθια μαζί με τη γλύκα είναι και ο πόνος. Συνήθως την τέχνη την θεωρούμε κάτι ωραίο, ευχάριστο. Α, οι ζωγράφοι περνάνε ωραία.
0: Δεν είναι.
1: Να σας πω, δεν είναι έτσι. Τα πιο σπουδαία πράγματα που έχω κάνει και που έχουν κάνει και άλλοι άνθρωποι, από όσο ξέρω, δεν γίνονται σε στιγμές ευτυχίας. Όταν είσαι ευτυχισμένος, δεν κάθεσαι να ζωγραφίσεις τώρα. Δεν κάθεσαι απ' έξω τώρα. Δεν γίνεται για αυτόν τον λόγο. Και λέμε, η ζωγραφική σε ξανακάνει παιδί. Όταν ζωγραφίζουμε και δεν είμαστε πια παιδιά, δεν ζωγραφίζουμε όπως τα παιδιά. Δεν το κάνουμε για να περάσει η ώρα. Για άλλο λόγο το κάνουμε. Η παιδική ζωγραφική είναι διαφορετική. Και όταν με ρωτάνε, και τι να πούμε στο παιδί αυτό που ζωγραφίζει, να του δώσετε χρώματα και τη δυνατότητα να ζωγραφίζει τίποτα, να μην του πείτε τίποτα. Μετά είναι άλλη φάση. Μετά αρχίζουν άλλες δυσκολίες. Το θέμα λοιπόν, πέρα από το τι θα κάνω εγώ, γι' αυτό λέω πρέπει να σε αφορά και να σε πονάει ζωγραφική, είναι τι θα γίνει με τους θεατές. Λέμε συνήθως ότι τα έργα εκτίθενται στον κόσμο, στους θεατές, τα μουσεία εκθέτουν. Εγώ σκέφτομαι, δεν εκθέτουν τα μουσεία, τα έργα παρίστανται στα μουσεία. Αυτό που εκτίθεται είναι ο κάθε θεατής μπροστά στα έργα. Πάει εκεί μες στο μουσείο, πάει μπροστά, δεν θα αναρωτηθεί εγώ τι θέλω εγώ τώρα. Τι θέλω εγώ εδώ μπροστά, γιατί είμαι εγώ εδώ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό πρέπει να απαντήσει. Δεν θα του δώσει το έργο καμία λύση. Αυτός θα δώσει λύση ενώπιον του έργου. Το έργο κάνει κάτι μυστήριο, κάτι μυστικό. Και το μυστήριο μην το φανταστείτε σαν κάτι πολύπλοκα πνευματικό. Είναι απλώς μυστικό. Είναι ένα απλό πραγματάκι το οποίο βρίσκεται εκεί. Και αν δεν συμπέσει με αυτό που σε πονάει, δεν πρόκειται να αποκτήσει σχέση με το έργο. Γι' αυτό δεν έχει και μεγάλη διάκριση αφηρημένη από την παραστατική ζωγραφική και όλα αυτά, διότι και ένα χρώμα, ένα νεύμα αρκεί. Εξάλλου, λέμε, με ρωτήσαμε πριν, γιατί, τι ψάχνουν να βρω μέσα στα παλιά υλικά. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, δεν ψάχνουν να βρω τίποτε. Περιμένουν να μου πούνε. Αυτά μου λένε. Βλέπω κάτι στο δρόμο.

0: παλιό ξύλο, ένα παλιό ύφασμα να πάω. Όχι στον δρόμο, παντού όπου. Κάτι μου λέει. Αυτό το νεύμα είναι που μας δένει. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Και αισθάνομαι μηχανία πάντα. Έχω ζωγραφεί χιλιάδες κεράκια και τώρα κάθε φορά λέω πάλι τώρα πώς το κάνουμε αυτό. Διότι δεν είναι ένα κερί. Δεν είναι μια ζωγραφιά. Είναι η συνάθεια που έχει με την επιφάνεια. Και η συνάθεια με τη δικιά μου στιγμή. Εγώ τι θέλω τώρα εδώ.
1: Αυτό που είπατε για την έκθεση του θεατή, πραγματικά το ακούω με πολύ μεγάλη προσήλωση και στριφογυρίζει μες στο μυαλό μου, γιατί επιτέλους με απελευθερώσατε και νομίζω και άλλους θεατές από αυτή την επιμονή να εξηγήσουμε την τέχνη ενός ανθρώπου, να ερμηνεύσουμε απαραίτητος ένα πίνακα. Τι είναι αυτό που θέλει να πει ένας πίνακας? Πείτε μου ότι επιτέλους υπάρχει αληθινή ελευθερία απέναντι σε αυτό. Ότι πρέπει να υπάρχει.
0: Είναι, το λες, με αληθινή ελευθερία. Είναι ελευθερία, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτή η ελευθερία είναι πολύ βαριά. Σου μεταθέτω το βάρος. Δικό σου είναι το βάρος. Εσύ θα την πάρεις αυτή την ελευθερία.
1: Μεταχαράς.
0: Δεν είναι πάντα μεταχαράς. Μην το λες τόσο ευχάριστα. Δεν ξέρεις αν είναι μεταχαράς. Μπορεί να σε πονάει. Διότι η ελευθερία είναι βάρος. Στις τελευταίες δεκαετίες θεωρούμε την ελευθερία δικαίωμα των ανθρώπων όλων. Και την έχουμε. Κάθε ένας είναι ελεύθερος, λέει ότι θέλει, ειδικά σε αυτού του τύπου δημοκρατίες που έχουμε. Περίπου λες ότι καθένας. Δεν καταλαβαίνουμε όμως ότι καμία ελευθερία δεν έχουμε. Ακούμε όλες τις ίδιες ειδήσεις, μαθαίνουμε τα ίδια νέα. Και επίσης είμαστε όλοι δεσμευμένοι από την ίδια πρίζα και τον ίδιο πάροχο ενέργειας. Άμα όμως το κόψει αυτό, δεν υπάρχουμε.
1: Βέβαια.
0: Άρα, ποια ανεξαρτησία, ποια ελευθερία. Απολύτως εξαρτημένοι είμαστε. Από ένα κοινό τόπο, ο οποίος παρέχει μια κοινή γνώση για όλους. Το προσωπικό βίωμα, η φύση, η απλή καθαρή σχέση με τη φύση έχει χαθεί. Όλα τα βλέπουμε μεσολαβημένα. Εικονική πραγματικότητα, εικόνες, φωτεινές οθόνες, αλλά χωρίς φως. Στη μοναξιά του καθενός. Η ελευθερία είναι ύπουλο πράγμα.
1: Είναι.
0: Και είναι. Πολύ βαρύ όταν το αναλάβεις. Και η ελευθερία, το έλεγα και για την έκθεση του 21 και για αυτά που είχα κάνει τότε.
1: Φέβαια.
0: Η ελευθερία δεν είναι φτερά για να πετάς. Η ελευθερία είναι βουνό να το σηκώσεις.
1: Μα δεν είναι πάρα πολύ δημιουργικό αυτό? Και συγχωρήστε μου, είναι αδόκιμος μάλλον ο όρος. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν εννοώ το να φεύγεις από κάπου με μια τεράστια χαρά. Αλλά μπορεί να φύγεις και με ένα μεγάλο βάρος. Και αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό? Δεν είναι πολύ σπουδαίο? Δεν είναι πολύ μεγάλο?
0: Να είναι η χαρά του Σύσυφου να ανεβάζει το λίθο στο βουνό.
1: Ακριβώς. Η τέχνη θεραπεύει ή αποκαλύπτει τραύματα? Φαντάζομαι ότι με τα τελευταία που μου είπατε, και το ένα και το άλλο, και μάλλον το δεύτερο.
0: Αποκαλύπτει και τραύματα, αποκαλύπτει και θαύματα και ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία ούτε τα ξέρουμε και μερικά από αυτά ούτε θα τα μάθουμε ποτέ μας. Κάποτε, εκεί στο τέλος της νομικής, μετά τη νομική μάλλον, που δεν ήξερα τι να κάνω και διάβαζα άλλα, δάλα. Μέσα σε αυτά τα άλλα ντάλα είχε πέσει και ο Βιτγενστάιν στα χέρια μου και είχα διαβάσει το τρακτάτο του Λόγικο Φιλοσόφικου, στο οποίο τελειώνει σε μια φράση την οποία τη λέω συχνά. Ό,τι μπορεί να υποθεί, έλεγε, μπορεί να υποθεί με σαφήνεια. Για ό,τι δεν μπορεί κανείς να μιλά, καλύτερα να σωπαίνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ότι έδειχνε αυτό το σεβασμό στον χώρο του μυστικού. Ότι υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να μιλάμε. Και ύστερα από πολλά χρόνια, εντελώς άσχετα, άνοιξε απόγευμα, ήταν, θυμάμαι, το φως του ήλιου απογευματινό που έπεσε πάνω σε ένα βιβλίο, το οποίο μου το είχε χαρίσει μια φίλη πριν από καιρό, δεν το άνοιξε ποτέ, δεν νόμιζε ότι με ενδιέφερε. Και διάβασα σε εξαιρετικά αρχαία ελληνικά τις αυθέγκτης και αγνώστης, αυθέγκτος και αγνώστος, συναπτώμεθα, τα άρρητα σόφρονη συγητημώντες. Το λέω για την ομορφιά της γλώσσας. Σημαίνει στη σύγχρονη ελληνική τα άγνωστα, αυτά που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, και τα αφθέγκτα, αυτά που δεν μπορούμε να φθέγξουμε να πούμε. Μόνο αφθέγκτος και αγνώστος έχουμε σχέση μαζί τους. Τα άρρητα, αυτά που δεν λέγοντες, να τα τιμούμε με σόφρονα σιωπή. Και λέω, για δες, χρειαζόταν ενθουσιαστό εγώ στον 20ο αιώνα από τον Βιτγενστάιν, ενώ ο Διονύσης ο Αεροπαγίτης τα έχει πει 14 αιώνες πριν. Ότι μετέχουμε στο ίδιο, στην ίδια γνώση. Είναι αρχαία η γνώση.
1: Έτσι είναι.
0: Η αιωνιότητα είναι και η δική μας στιγμή. Και αυτό που λέω, να απλώσουμε το χάρισμα της ζωής μας σε αυτόν τον κόσμο, να το απλώσουμε σε αιωνιότητα. Διότι η δικιά μας στιγμούλα στον κόσμο είναι η αιωνιότητα. Είναι η μετοχή μας στην αιωνιότητα. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι εφήμερη. Ναι. Μην τη χαραμίζουμε.
1: Έτσι είναι. Είναι η μετοχή μας στην αιωνιότητα. Ναι. Πολύ σωστά. Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Ευγενή Μέταλλα. Καλεσμένος ο ζωγράφος Χρήστος Μποκόρος. Περνάω στο κεφάλαιο της Ελλάδας και της ιστορίας. Ποια Ελλάδα κουβαλάτε μέσα σας όταν ζωγραφίζετε, όταν δημιουργείτε?
0: Τι είναι η πατρίδα μας, μην είναι εδώ. Κάμπι τα ψηλά βουνά, το λέγει Παλαμάς, πατριώτης μου. Τι είναι, δεν ξέρω. Και η πατρίδα είναι ένα από αυτά πολλά πράγματα τα οποία συνιστούν εσωτερική κατάσταση στον άνθρωπο. Δεν είναι ακριβώς μια πραγματικότητα. Και λέω δεν είναι ακριβώς, όχι δεν είναι πραγματικότητα, πραγματικότητα είναι. Απλώς δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Είναι αυτή η πραγματικότητα μια άλλη αχλή, την οποία ο καθένας μπορεί να την τύσει, αναβαλώμενη ένα άλλο φως, ως σημάτιο. Κάτι άλλο φοράει αυτή η πατρίδα. Ένα φως για να μας οδηγεί, ένα φως για να μας συγκρατεί σε δύσκολες στιγμές. Και κουβαλάει και ένα μυστήριο πράγμα, που κάποιες φορές μας δίνει τόση δύναμη που δεν το πιστεύουμε ότι την είχαμε. Δεν ξέρω τι είναι. Και το να μιλάμε πολύ για αυτή επίσης μου φαίνεται κουραστικό και ιδεολογικό, ιδεολειπτικό και καταλήγει σε λάθος ερμηνείες. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα πράγματα αυτά. Αυτά όταν είναι ζωντανά μέσα μας θριαμβεύουν. Αλλά δεν θριαμβεύουν ακριβώς ως πατρίδα. Θριαμβεύουν ως ανθρώπινες υποστάσεις. Ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να θριαμβεύσει η ζωή του, η πραγματική, καθοδηγούμενος από μια εσωτερική ιδέα πατρίδας. Τι είναι η πατρίδα, η παιδική ηλικία του καθενός λέμε. Και το λέμε πατρίδα και μητρίδα. Τι είναι, ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Ναι, ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Και η μαμά μας είναι η πατρίδα. Οι οποίοι όμως δεν είναι μόνοι τους. Είχαν και αυτοί μπαμπά και μαμά. Επίσης είχαν ένα τόπο που ζούσαν, ένα σπίτι που ζούσαν. Είχαν κάποια φαγητά που μας μαγείρευαν, κάποιες βόλτες που μας πηγαίνανε, κάποια παιχνίδια που παίζαμε μαζί, κάποιες κουβέντες που μας είπαν. Όλα αυτά πατρίδα μας είναι. Χωρίς αυτά κάνουμε, υπάρχουμε. Δεν υπάρχουμε χωρίς αυτά. Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος. Πατρίδα είναι αυτό. Η έλλειψη της μοναξίας. Η συνείδηση το ότι δεν είμαστε μόνοι. Όχι να γίνουμε παρέα με τους ομοίους μας, διότι αυτό είναι κατ' επιλογή, είναι αλακάρτ πάλι. Όχι. Αυτό είναι να βρούμε τους ομοίους μας, να βρούμε τα καλά, να πάρουμε τα καλά και όλοι οι άλλοι είναι κακοί και είναι εχθροί μας. Αυτά δεν είναι ακριβώς παθήδα, δεν θεωρώ εγώ παθήδα. Αυτά είναι τοπικισμοί και μικρότητες.
1: Ποια είναι τα συναισθήματά σας για τη χώρα μας σήμερα, ο Έλληνας? Έχει μνήμη, τη διατηρεί αυτή τη μνήμη που αφορά
0: πρώτα απ' όλα,
1: στην ιστορία του.
0: Ο Έλληνας καταλαβαίνει ότι ομονοεί με κάποιους, έχει κοινότητα, αναγνωρίζει τον εαυτό του σε μια κοινότητα. Ποιος Έλληνας με ποιον Έλληνα? Εδώ φαγωνόμαστε ο ένας με τον άλλον.
1: Άρα το ερώτημα είναι τι σημαίνει κοινότητα.
0: Αυτό.
1: Τι σημαίνει κοινότητα.
0: Το ερώτημα είναι σε τι ομονοούμε ως κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το ερώτημα παραμένει αναπάντητο αιώνες. Εμείς οφείλουμε να το απαντήσουμε με την προσωπική μας ζωή. Καθένας καταθέτοντας κάτι σε αυτό, εκτός από το μίσος και το χλεβασμό και τη συνήθη κατάσταση. Η κατάσταση είναι μυσαλλοδοξία, το να μισείς τη γνώμη του άλλου.
1: Κανείς δεν σώζεται μόνος του, λοιπόν.
0: Κανείς δεν σώζεται μόνος, κορίτσι μου. Κανείς. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει προσωπική σωτηρία. Δεν υπάρχει οδός που να χωράει μόνο εσένα. Η ζωή σου με άλλους ανθρώπους είναι. Με άλλους ανθρώπους. Άσε που κάποιες φορές είναι για άλλους ανθρώπους. Και κάποιες φορές αυτό αποβαίνει μοιραία κακό ή μοιραία καλό. Μπορείς να σώζεις άλλους ανθρώπους σκορπώντας εντός εισαγωγικών τη ζωή σου σε αυτούς. Μπορείς επίσης να καταπίεσεις ανθρώπους σκορπώντας τη ζωή σου σε αυτούς. Όλα χρειάζονται μέτρο. Το μέτρο είναι το σπουδαίο.
1: Και πότε τη ζωή σου δεν τη σκορπίζεις?
0: Κοιτάξτε, έλεγε ο Θοδωράκης, υπάρχουν τραγούδια για να θυμάσαι και τραγούδια για να ξεχνάς. Λέμε επίσης ότι όλες αυτές οι τέχνες είναι διασκέδαση. Και τώρα μάλιστα είναι στο entertainment, είναι στο χώρο των διασκεδάσεων. Το σκεδάνιμι, το ρήμα, σημαίνει είναι εκείνη η κίνηση του ξυλοκόπου όταν χτυπάει το σεκούρι πάνω στον κορμό και φεύγουν οι σκλήθρες και διασκορπίζεται. Είναι σκόρπισμα. Η συγκέντρωση, είναι το να μαζέψει τα κομμάτια, να τα ξαναβάλει στη θέση του, να τα βάλει σε μία οδό, να φτιάξει μία τάξη ή όποια τάξη είναι καλύτερη από το χάος. Και καθένας μας μία τάξη επιδιώκει στη ζωή, να βάλει μία σειρά. Και επίσης εκεί είναι χρήσιμο το φως. Το φως δεν είναι στόχος να το φτάσεις. Το φως είναι οδηγός, σου, σου δείχνει τα σκορπίδια γύρω σου. Να συμμαζέψεις, να συμμαζευτείς.
1: Μετά από τόσα χρόνια δημιουργίας, τι πιστεύετε ότι είναι η ομορφιά, ο ορισμός της?
0: Η ελπίδα που μας σώζει. Η ομορφιά που σώζει τον κόσμο. Δεν σώζει ακριβώς η ομορφιά τον κόσμο. Διότι η ομορφιά δεν μπορεί να οριστεί. Καθένας αλλιώς τη βλέπει. Άλλη βλέπει. Το σωτήριο είναι η μετοχή μας στην ομορφιά. Να θέλουμε να μετέχουμε στην ομορφιά. Γιατί αν δεν θέλουμε να μετέχουμε, τίποτα δεν θα σώσει τον κόσμο. Άρα, εμείς θα σώσουμε τον κόσμο, μετέχοντας την ομορφιά. Η ομορφιά μας, δηλαδή, να προσθέσουμε στον κόσμο την ομορφιά. Με όποιο τίμημα. Εκεί είναι το δύσκολο και εκεί έχουμε τα προβλήματα. Τα τιμήματα, το πόσο κάνει η ομορφιά, το πόσο κάνει η τιμή.
1: Αν μπορούσατε να αφήσετε μία σκέψη στους νεότερους ανθρώπους, ποια θα ήταν πάνω σε αυτό που λέμε τώρα? Πιστεύετε ότι έχουν ανάγκη να μας ακούσουν?
0: Ναι, είδες, αυτή είναι η αιτία του δισταγμού. Να μην φοβούνται. Δεν έχουν άλλο δρόμο, μόνο μπροστά να πάνε. Δεν έχω να υποδείξω εδώ. Αλίμονο. Να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Να ορθώσουν τα ανάστημά τους και να μου το δείξουν λαμπερό. Ακόμη και στην πτώση του.
1: Πολύ σωστά. Ποια ερώτηση σας συνοδεύει περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια?
0: Και τώρα τι κάνουμε?
1: Τη σκέφτεστε συχνά?
0: Πολύ.
1: Και την απαντάτε συχνά, να φανταστώ?
0: Και προσπαθώ συχνά να την απαντήσω και το ερώτημα παραμένει. Διότι ξανάρχεται η ευκαιρία. Τσουπ, εμφανίζει το κεφαλάκι του. Πάλι εδώ είμαστε. Κάθε μέρα που ξημερώνει, τι κάνουμε σήμερα? Είμαστε εδώ. Πάλι. Η ζωή είναι μια επανάληψη. Και ας μισούμε τις επαναλήψεις και θέλουμε να τις κάνουμε αλλιώς. Είναι επανάληψη, αλλά κάθε μέρα που ξημερώνει είναι διαφορετική. Και τώρα τι κάνουμε, πώς την κερδίζουμε?
1: Τι είναι πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο, να τον θυμούνται ή να έχει αγαπήσει?
0: Να τον θυμούνται ή να έχει αγαπήσει. Όταν θα το θυμούνται, αυτό δεν θα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Σημαντικό για έναν άνθρωπο είναι να θυμάται τις αγάπες εντός αυτού του κόσμου για τον ίδιο. Να θυμάται ότι τον έχουν αγαπήσει. Αυτό είναι πολύ παρήγορο. Να μην ξεχνάει αυτούς που τον αγαπήσανε. Είναι πολύ μεγάλη αγκαλιά αυτή για τον άνθρωπο. Να μπορέσει να διακρίνεις την αγκαλιά αυτή που υπάρχει, για όλους υπάρχει.
1: Το έχετε νιώσει εσείς αυτό στη ζωή σας?
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Αισθάνομαι ότι είμαι προνομίουχος. Αισθάνθηκα την αγάπη αυτή από πολύ μικρός, από πολλούς. Έτυχε να είμαι πρώτο αγκόνι σε μια οικογένεια. Οι γονείς της μάνας μου πρόσφυγες, είχαν 8 παιδιά. Και ήμουν το πρώτο αγκόνι εκεί, οπότε θυμάμαι. Πολύ κόσμο από την αρχή.
1: Αγκαλιές, και πολύ αγάπη.
0: Ναι, όσο και αν φαίνονταν αυτά τυπικά. Και... είναι μια συνθήκη ζωοποιός.
1: Βεβαίως.
0: Το ότι δεν είσαι μόνος στον κόσμο, έτσι ξεκινάει. Και όχι ότι είμαστε μόνοι μας κλειστοί, είμαστε ανοιχτοί, είμαστε έξω στην αυλή, στα προσφυγικά. Δεν είχα πόρτες, και οι πόρτες μερικές φορές ήταν κουρτίνες. Είσαι ανοιχτός στον κόσμο, είναι σπουδαίο πράγμα αυτό.
1: Ποια είναι η πιο απλοϊκή αλλά ταυτόχρονα και μεγαλειώδης ανάμνηση που είχατε από εκείνη την εποχή? Κάτι απλό που ενδεχομένως σας έλεγε ή βλέπατε να λειτουργεί έτσι η γιαγιά σας ή ο παππούς σας ή οι γονείς σας, που αυτό θα σας συνοδεύει πάντα, γιατί έμοιαζε απλό αλλά δεν ήταν?
0: Μου λέγανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο που συγκρατώ. Το σημαντικότερο που συγκρατώ είναι οι απλές καθημερινές αισθήσεις που τότε είχα, πράγματα από τα οποία ήθελα να ξεφύγω. Οι λάσπες, τα χωράφια που πάταγα. Που τότε έλεγα, ήθελα να πάω να πληθώ, να φύγω το βράδυ, να πάω στην δίσκο. Αλλά δεν θυμάμαι καν τι τραγούδια χορεύαμε στην δίσκο. Θυμάμαι όμως τη μυρουδιά από το χώμα, από τη χλωρασιά, το νίσκιο στα δέντρα, κάτω από τις μουριές, όταν φεύγαμε από το λιοπύρι τα καλοκαίρια στα καπνοχώραβα, στα Γρήνιο. Αυτές οι αισθήσεις, οι πρώτες, αυτές από τις οποίες ήθελα να ξεφύγω,
1: ναι, είδατε.
0: Είναι αυτές που είναι η πιο σπουδαία αγκαλιά που αισθάνομαι και το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ανάκτησης του κόσμου που έχω. Είδατε τι περίεργη που είναι η ζωή, πώς μας τα γυρίζει ανάποδα. Ε? Όλα μαζί.
1: Υπάρχουν αλήθειες που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, αλλά μόνο η τέχνη μπορεί να τις αγγίξει. Όχι.
0: Στηρίζουμε στην τέχνη πάρα πολλά πράγματα.
1: Δεν ναι, ξέρεις, για να είμαι ειλικρινή, στηρίζουμε. Είναι γεγονός. Αλλά είναι λάθος αυτό.
0: Ας δούμε τον εαυτό μας σαν τέχνη. Ας δούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θέλουμε από την τέχνη. Γιατί το στηρίζουμε στην τέχνη. Τα τελευταία χρόνια μέσα στα μουσεία μπαίνουμε και συμπεριφερόμαστε πιο σεβαστικά. Σεβαστικότερα και από τις εκκλησίες. Ναι.
1: Ναι, το πιστεύω αυτό.
0: Αλήθεια. Γιατί νομίζουμε ότι τα έργα κρατάνε το μυστικό. Και θα πρέπει κάποιος να τα ανακαλύψουμε και δεν το ξέρουμε εμείς. Γι' αυτό λέω: έχω μια μηχανία απέναντι στα έργα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Τι θέλουμε εμείς εδώ στον χώρο του μυστικού, στον χώρο αυτού που δεν καταλαβαίνουμε, στην έκφραση του άλλου, στην ετερότητα, στην άλλη μορφή. Τι θέλουμε εδώ απέναντι. Ποιος θα μας λύσει το πρόβλημα λοιπόν, η τέχνη που είναι απέναντι? Όχι. Εμείς θα το λύσουμε ενώπιον της. Ένας καθρέφτης είναι. Ένας καθρέφτης που δεν δείχνει εμάς, αλλά μας δείχνει μέσα στην κοινότητα, διότι δεν επικοινωνούμε με την τέχνη. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό το ρήμα. Κοινωνούμε σε κάτι
1: κοινωνούμε
0: κοινό.
1: Κοινωνούμε και όχι επικοινωνούμε, ναι. Λοιπόν.
0: Δεν καταλάβουμε τον καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει.
1: Μα να σας πω κάτι, δεν είναι μεγάλη αλαζονία αυτό. Σας το είπα και πριν, δηλαδή είναι κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ. Για ποιο λόγο εγώ πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύσω εσάς?
0: Δεν γίνεται κιόλας.
1: Αν όμως κοιτάζω ένα πίνακά σας και εντός μου κλαίω ή έχω ένα οποιοδήποτε άλλο συνέστημα,
0: χαμογελάς.
1: Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο, το πιο σπουδαίο.
0: Α, και για μένα αυτό είναι η επιτυχία.
1: Οι εκθέσεις σας τι σας έμαθαν?
0: Αυτό. Να σας πω κάτι. Στη Μεγάλη Ανδρομική του Μπενάκη,
1: σπουδαία
0: στο 16,
1: σπουδαία έκθεση, βέβαια.
0: Τεράστια, που χιλιάδες κόσμο, μεγάλη επισκεψιμότητα, έκανε και κάποιες ξεναγήσεις, εκατοντάδες άνθρωποι ήταν κάθε φορά. Μου έκανε εντύπωση και μου έχει μείνει ακόμη. Κάποια φορά είχε πάρα πολύ κόσμο. Έκανα 2 ή 3 συνεχείς ξαναγήσεις μες στη μέρα και κατάκοπος είχα καθίσει έξω στο... Ενώ τελείωσα στο εσωτερικό αίθριο του Μπενάκη και έπινα ένα τσιπουράκι εκεί. Και ήρθαν διάφοροι άνθρωποι να μου πούνε. Ήταν μια ουρά ανθρώπων και έβλεπα μια κυρία, κοπέλα, γυναίκα, δεν θυμάμαι τώρα την ηλικία ακριβώς. Ήταν και αυτή εκεί. Γύριζε, έβγαινε λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Έφτασε η σειρά της προς το τέλος. Έμεινε τελευταία, αλλά πήγαινε να μείνει τελευταία.
1: Επίτηδες.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Και ήρθε. Ήρθε λοιπόν, έφτασε κοντά μου, τόσο με τα χέρια και λέει: Κύριε Μποκόρο, ήθελα να σας πω. Τι να σας πω. Να, το μαντίλι να μου σκεφτεί. Και έφυγε. Κρατούσε ένα χαρτομάντιλο.
1: Βέβαια.
0: Συγγνώμη. Τι άλλο να πάρω δηλαδή εγώ? Αυτό έμαθα. Ότι μπορεί να συμβεί. Είναι σπουδαίο να συμβαίνει. Επίσης, κάτι άλλο που εισάψα τώρα για την έκθεση αυτή που θα κάνουμε στο Πουγάρο, στο Ναύπλιο. Αυτή η έκθεση ίσως είναι πιο προσωπική, αλλά είναι και κάτι σαν αυτοβιογραφία που δεν την έχω κάνει εγώ όμως.
1: Θέλω να μιλήσουμε για αυτή φυσικά τώρα.
0: Η έκθεση αυτή προέκυψε...
1: Για τα ημερολόγια.
0: Τα ημερολόγια, σχεδόν συμπτωματικά. Ήμουν πιεσμένος πριν με την έκθεση Παπαδιαμάντη, που εκτίθεται τώρα μέχρι τέλος Αυγούστου στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ο ίσκιος του Παπαδιαμάντη παρίσταται γύρω από μια προθήκη με τα χειρόγραφά του στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Είχα να κάνω μια άλλη έκθεση τον Ιούλιο, ένα χρέος από παλιότερα, όταν είχε πεθάνει ο Μάνος Ελευθερίου. Είχαμε πει με τον Μιχάλη τον Μακρουλάκη, που ήταν και αυτός Συριανός και φίλος. Ρε Χρήστο, μου είπε να κάνουμε μια έκθεση εκεί στη Σύρο, στην Ερμούπολη, για το Μάνο. Να κάνεις ένα κεράκι εσύ, να κάνω κι εγώ κάτι και να την πούμε ένα κεράκι για το Μάνο. Συμφωνήσαμε. Μόνο που έφυγε μετά και ο Μιχάλης. Και ο Γιώργος Αλτουβάς από κάτω από τη Σύρο επανήλθε και μου λέει: Χριστό, αυτή την έκθεση που κάνατε, που είχες πει να κάνετε για το Μάνο, μήπως θα πρέπει να κάνουμε τώρα 2 κεράκια μεσοπέλαγα εκεί? Οπότε για αυτό το χρέος ήταν και ο ίσιος του Παπαδιαμάντη. Και σε ένα μεσοδιάστημα εκεί που αναβάλλονταν, είχαν αλλάξει ημερομηνίες, υπήρχε ένα κενό, άρχισα να μαζεύω πάλι τα κείμενα που γράφω στο Facebook. Από το 12 κρατάω ημερολόγιο. Είναι ο μόνος τρόπος που έχω βρει να κρατηθεί ημερολόγιο για πολύ καιρό. Όσες άλλες φορές προσπαθούσα να γράψω, έπαιρνα διάφορα ωραία τετράδια, ωραία βιβλία, και άρχισα να κρατάω σημειώσεις. Δεν κρατούσα πάνω από 5-10 σημειώσεις. Εκεί κάποιος φίλος παλιά το 12 επέμενε να ανακοινώνω τις εκθέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, μου λέει, που δεν ξέρουν τι κάνεις. Mm-hmm. Και έτσι όπως είσαι κλεισμένος και δεν στέλνεις προσκλήσεις, δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να Εγώ αντιδρούσα στην αρχή, δεν ήθελα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ήθελα αυτό το πράγμα. Με έπεισε, το κάναμε. Άρχισα να ανακοινώνω τις εκθέσεις. Γλυκάθηκα σιγά σιγά, άρχισα να γράφω και άλλα πράγματα. Και έγινε συνήθεια. Το 16 στη Μεγάλη Αναδρομική βγήκε και ένα πρώτο βιβλίο. Όλες οι εγγραφές από το 12 μέχρι το 16 μαζί με τις φωτογραφίες έγιναν βιβλίο. Το 21 με την έκθεση τη γιορτή για την Αθηναγερσία βγήκε το δεύτερο βιβλίο. Και τώρα είχαν μαζευτεί πάλι πολλά κείμενα και άρχισα να τα επιμελούμε, να τα συγκεντρώνω, να δω τι θα κάνω. Αυτά δεν είχα και μια έκθεση μεγάλη στο νου για να βρω την ευκαιρία να το ξαναεκδώσω και έβλεπα ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, τα κείμενα είναι για δύο βιβλία πια. Διότι μεσολάβησε η πανδημία και γίνωσε ο καιρός που ίσως έγραφα λίγο περισσότερο. Και ήρθε η Σίλβια Λιούλη, υπεύθυνη του Φουγάρου, ένα βράδυ από το σπίτι και μίδε εκεί μετά, από το εργαστήριο και μίδε με τα ορολόγια. Και λέει: έχω στο νου μου να κάνω μια έκθεση εκεί. Τι έκθεση, Σίλβια, λέει: δεν έχω έργα. Τώρα ο Παπαδιαμάντης εδώ.
1: Εφέρε.
0: Μα λέει: αυτά είναι τα έργα.
1: Φωτογραφίες και τα γραπτά. Αυτά.
0: Τα ημερολόγια θα λέγεται η έκθεση, μου λέει. Θα είναι έργα που παρουσιάζει εδώ μέσα, οι φωτογραφίες σου και τα κείμενα που γράφεις. Τι πιο προσωπικό θες?
1: Αυτό είναι γεγονός, όντως.
0: Στο Φουγάρο, στο Ναύπλιο είσαι? Να μην είμαι, έτσι είπα. Και ξαφνικά προέκυψε από το πουθενά. Και ύστερα έπεσα με τα μούτρα, ξενύχτια, για να μαζευτούν όλα τα κείμενα, να διορθωθούν. Να τα διορθώσω όπως βρέπεις, να τα κάνει πολυτονικά, επειδή ήθελα. Είναι παράδοση, τα ημερολόγια αυτά είναι πολυτονικά. Να προλάβουν να τυπωθούν. Το αποδέχθηκε η Φλωρίκα Κυριακοπούλου που έχει το Φουγάρο και λέει τώρα τον Ιούνιο. Να κερδίσουμε το καλοκαίρι. Πανικοβλήθηκα στην αρχή. Δεν γίνονται όλα. Δεν θα μπορέσουμε.
1: Κι όμως έγιναν.
0: Όχι, απλώς έγιναν. Έλεγα, Σίλβια, δεν προλαβαίνω. Δεν πειράζει. Λέει, θα διαλέξω εγώ. Διάλεξε τα κείμενα, διάλεξε τις φωτογραφίες, διάλεξε τα έργα που θα πάνε. Κάναμε 2-3 διορθώσεις μαζί. Αλλά το τελικό προϊόν είναι η δικιά της επιλογή. Αυτό είναι η απόδειξη του. Λειτουργούν. Είδα την τελική επιλογή. Το στήσανε.
1: Και συμφωνείτε απόλυτα.
0: Με τον Γιώργο το Ριμενίδη. Και δεν είχα να κάνω καμία αλλαγή.
1: Αυτό είναι σπουδαίο. Και είναι πράγματι μια κατάδυση στον κόσμο σας.
0: Αυτό είναι. Είναι μια κατάδυση την οποία δεν την έκανα εγώ. Ακόμα.
1: Μα δεν είναι μαγικό είναι. Αυτό.
0: Δεν είναι μαγικό.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω, δεν ζούμε τα τραύματά μας μόνο. Και τα θαύματα ζούμε μέσα στον κόσμο. Γίνονται θαύματα. Υπάρχουν οι νεράιδες.
1: Έτσι είναι. Και μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η έκθεση? Θα είναι λοιπόν όλο το καλοκαίρι?
0: Όλο το καλοκαίρι. Θα αρχίσει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, θα τελειώσει τέλος Οκτωβρίου. Και ενδεχομένως εκεί να πάει και ο Παπαδιαμάντης, η ίσκη του Παπαδιαμάντη μετά το τέλος Αυγούστου που θα φύγουν από την...
1: Θα είναι πολύ όμορφα, γιατί είναι και πολύ ωραίος χώρος.
0: Είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ωραία η φιλοξενία εκεί.
1: Τι σημαίνει για εσάς καλή ζωή? Θα λέγατε ότι είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος?
0: Θα το έλεγα με κάποια επιφύλαξη, γιατί δεν έχω ιδέα τι είναι ευτυχία. Αλλά αισθάνομαι ευλογημένος από το χάρισμα της ζωής, το ότι είμαι εδώ, κάνω αυτά που κάνω. Κυρίως κάνω πράγματα που μου αρέσουν και δεν έχω ανάγκη για Σαββατοκύριακα, για διακοπές. Αυτό το θεωρώ μεγάλο προνόμιο. Δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Όταν έχω το στόχο, τι σκέφτομαι? Ώρα, χρόνο, μέρα. Το θεωρώ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
1: Ναι, βέβαια και είναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι ευτυχία το ότι είμαι σκυμμένος και το κορμί μου καταπονημένο με πολλά στα κατηλίκια. Παρ' όλα αυτά όμως το χαίρομαι αυτό που κάνω.
1: Σαν να ζείτε στον άχρονο χρόνο, κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Έτσι. Πάρε το πόδι, σέρνετε λίγο το χέρι, δυσκολεύεται.
1: Έχετε όμως σίγουρα ανάγκη και από άλλες έννοιες, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η φιλία, έτσι δεν είναι? Όπως είναι οι άνθρωποι.
0: Τίποτα δεν γίνεται χωρίς άλλους ανθρώπους. Όλα είναι σχέσεις.
1: Αν η ζωή είχε ένα πυρήνα, ποιος θα ήταν αυτός?
0: Έχει ένα πυρήνα. Ένα πράγμα μόνο. Γιατί να ξεχωρίσω? Πώς μπορούν να ξεχωρίσω? Είναι σαν να ξεχωρίζω τα δυο μου παιδιά. Δεν μπορώ και τα δύο μαζί τα αγαπάω.
1: Εντάξει, να προσπαθήσω να σας το πω
0: επίσης...
1: πώς το σκέφτομαι. Σαν να ήταν μία μπάλα που την κόβεται στη μέση και έχει ένα πυρήνα.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Είναι σαν το κρεμμύδι. Ανοίγεις, βγάζεις φύλλο, βγάζεις κι άλλο φύλλο, βγάζεις φύλλο. Στο τέλος μόνο το δάκρυ θα σου μείνει. Και η χαρά του ανοίγματος και η ελπίδα ότι κάτι θα βρεις. Είναι σαν να ψάχνεις το νόημα της ζωής ή να πιστεύεις ότι η Ιθάκη θα σε δώσει κάτι περισσότερο από το ταξίδι.
1: Πότε νιώθει κάποιος πραγματικά αληθινά ζωντανός?
0: Κάθε μέρα, δεν πρέπει. Αυτό είναι χρέος των ανθρώπων, να νιώθουμε ζωντανοί. Τι άλλο. Ξαγλιστρώ και πέφτω κάτω για λασπώνομαι, βάζω μπροστά δύο μου χέρια και σηκώνομαι, έλεγε εκείνο το τραγουδάκι το ανατολίτικο που άκουγα από μικρός στα προσφυγικά.
1: Αν μπορούσατε να διασώσετε κάποιες αξίες, μία, δύο, τρεις, για τις επόμενες γενιές, αν πραγματικά ήταν στο χέρι σας, ποιες ή ποια θα ήταν αυτή?
0: Έχω ένα κόλλημα από την νεότητά μου να πιστεύω ότι το υψηλότερο πράγμα που μπορούμε να προσφέρουμε μέσα με την ομορφιά είναι να είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας και με τους άλλους, η δικαιοσύνη. Παρότι γνωρίζω ότι είναι ένας ήλιος νοητός, όπως έλεγε ο ποιητής. Αλλά αυτό είναι χρέος. Όλες οι υψηλές ιδέες είναι άπιαστες, είναι νοητές. Δεν τις φτάνουμε. Και δεν έχει νόημα να τις φτάσουμε. Αν τις φτάσουμε πρέπει να τις βάλουμε πιο ψηλά για να μην τις φτάνουμε. Διότι είναι αυτές που μας τεντώνουν, μας ορθώνουν να γίνουμε ακόμη, να πάμε ακόμη πιο ψηλά, να σηκωθούμε όλο και λίγο ψηλότερα. Διότι αν πιστέψουμε ότι κατακτήσαμε τη δικαιοσύνη, την αρετή, την αγάπη, την ανδρεία, τη σοφία, φαρισαίοι θα είμαστε, υποκριτές.
1: Φωτίζουν φώτα μέσα σας, έχετε?
0: Α, ναι. Ένα σωρό λάμψεις.
1: Μπόλικα.
0: Αληθινές, ψεύτικες, παραπλανητικές. Νομίζεις ότι βλέπεις φώτα? Βλέπω φώτα, λέω. Ναι, βλέπω φώτα. Ακούω φωνές. Διακρίνω νεύματα, κυρίως αυτά, τα οποία είναι και τα πιο αδιάγνωστα. Και αυτά ζητάνε τη μετοχή σου. Ποια είναι η μετοχή σου? Να καταλάβεις. Όχι αυτά που είναι έτοιμα. Κάτι είπε, αλλά τι είπε? Κάτι έδειξε, αλλά τι έδειξε? Τι είναι εκεί κοντά? Για να δω. Και τώρα το δω. Και πώς το χειριζόμαστε αυτό? Τι το κάνουμε? Τι νόημα έχει για τη ζωή μου? Τι νόημα έχει η ζωή μας για μας? Αυτό είναι το ερώτημα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι δικό μου. Νομίζω όλοι τα αντιμετωπίζουμε. Αν δεν είμαστε καταπιεσμένοι από τον άρτο τον επιούσιο, που δεν είναι μόνο άρτος, αλλά είναι και θέαμα επιούσιο πια, διότι θέλουμε ίσως το θέαμα περισσότερο και από τον άρτο. Σωζόμαστε περισσότερο εκεί.
1: Ας προσποιηθούμε ότι σήμερα έχετε γενέθλια. Και σβήνετε το κεράκι της τούρτας, που είναι μια πολύ ωραία αίσθηση.
0: 70 θα σβήσω.
1: Μάλιστα, να τα εκατοστήσετε, σας εύχομαι. Ποια ευχή θα κάνατε?
0: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, να μαθαίνουμε. Να δω τι θα γίνει και παραπέρα. Να δω τι θα κάνουν και τα παιδιά μου που έχουν άλλες ιδέες και άλλα χαμόγελα. Όσο μπορώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, ειλικρινά.
0: Α, και εγώ ευχαριστώ. Και τη χάρηκα κιόλας.
1: Κι εγώ πολύ. Και χαίρομαι πολύ που μου λέτε ότι τη χάρηκα.
0: Και το χαμόγελο.
1: Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο ζωγράφος μαζί μας Χρήστος Μποκόρος στα Ευγενή Μέταλλα. Εγώ είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας ευχαριστώ που μας συντροφεύσατε και σε αυτή τη διαδρομή. Να είστε καλά, να φροντίζετε όλα όσα έχουν αληθινή αξία και να θυμάστε πως τα πιο ανθεκτικά υλικά δεν βρίσκονται πάντοτε στη φύση, βρίσκονται συχνά μέσα στον άνθρωπο. Από εμένα και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Άραγε το να γνωρίζει ένας εκτελεστής έναν συνθέτη προσωπικά, να τον έχει δει, να τον έχει γνωρίσει, να τον έχει συναναστραφεί. Όλα αυτά είναι στοιχεία που επηρεάζουν τον τρόπο που προσεγγίζει τη μουσική του. Ενδεχομένως ναι. Σίγουρα η προσωπική επαφή με έναν συνθέτη μπορεί να αφήσει ένα ανεξίτηλο στίγμα σε κάποιον που μετά καλείται να ερμηνεύσει έργα του συνθέτη αυτού. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει πως δεν μπορεί κανείς να παίξει θαυμάσια έργα κάποιου που ποτέ δεν γνώρισε ή συνάντησε, αλίμονο. Σε κάθε περίπτωση, ο Βίλελμ Μπάκχαους, όταν ήταν 12 χρονών, το μακρινό 1896, είχε την τύχη να ακούσει και τα δύο κονσέρτα του Johannes Brahms για πιάνο, παιγμένα από τον θρυλικό Jean d'Albert, έναν από τους μεγαλύτερους πιανίστες των αρχών του αιώνα και επιφανή μαθητή του Franz Liszt, και μάλιστα υπό τη μουσική διεύθυνση του ίδιου του Brahms. Το κατά πόσο αυτή η μουσική εμπειρία έπαιξε ρόλο στο να ασχοληθεί ο Μπάκχαους σε όλη του τη μακρά ζωή βαθιά και αδιάλειπτα με το έργο του Brahms είναι άγνωστο. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι ερμηνείες του αποτελούν ορόσημο και επηρέασαν καταλυτικά όλους τους μεταγενέστερους πιανίστες και όχι μόνο στο πώς να αντιλαμβάνονται τη μουσική του Γερμανού Ρομαντικού. Στις 3 Δεκεμβρίου 1932 ο Μπάκχαους βρέθηκε στο Λονδίνο για ένα ρεσιτάλ με έργα των Μπετόβεν και Μπραμς και δύο μέρες μετά μπήκε στα στούντιο της Abbey Road ηχογραφώντας έργα του δεύτερου, μεταξύ των οποίων και το νεανικό σκέρτσο σε μη ύφεση ελάσσονα, έργο 4. Ας το ακούσουμε. Σημειωτέων πως οι ηχογραφήσεις αυτές κυκλοφόρησαν την επόμενη χρονιά, το 1933, για να εορτάσουν την επέτειο των 100 ετών από τη γέννηση του Μπραμς.

Ακούσαμε το σκέρτσο σε μη ύφεση ελάσσονα, έργο 4 του Johannes Brahms από τον Wilhelm Backhaus. Λίγα χρόνια αργότερα, στις 9 και 10 Ιανουαρίου 1936, ο Backhaus βρέθηκε και πάλι στα περίφημα στούντιο της Abbey Road, ηχογραφώντας Brahms, προφανώς ως αποτέλεσμα της μεγάλης εμπορικής επιτυχίας του δίσκου που είχε κυκλοφορήσει το 1933. Και εκείνη τη φορά ο πιανίστας κατέθεσε, μεταξύ άλλων, μια συναρπαστική ερμηνεία ενός από τα λιγότερο γνωστά πιανιστικά έργα του Brahms, τις παραλλαγές πάνω σε ένα πρωτότυπο θέμα, σε ρε μίζωνα, έργο 21 αριθμός 1. Παραλλαγές γραμμένες πιθανότατα την περίοδο 1855-1857. Αξίζει να ακούσουμε την ερμηνεία του Backhaus που δικαιώνει κάθε μία παραλλαγή, τονίζοντας τόσο τη μουσική ουσία που την κάνει να ξεχωρίζει, αλλά και αναδεικνύοντας συγχρόνως τη δομική σχέση της με το πρωτότυπο θέμα.

ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα πρωτότυπο θέμα, σε ρεμίζωνα, έργο 21, αριθμός 1, του Johannes Brahms, από τον Willem Backhaus. Ας κάνουμε ένα μικρό άλμα στον χρόνο και ας πάμε 20 χρόνια περίπου αργότερα, στα 1957. Ο Willem Backhaus είναι πλέον 73 ετών και συνεχίζει να παίζει πιάνο με αμύωτη συχνότητα και κυρίως με αμύωτη ποιότητα στο παίξιμό του, το οποίο μπορεί να μην έχει πια τη λάμψη που είχε στα χρόνια της νιώτης του, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος, σοφία και εκφραστική συνέπεια. Ας τον ακούσουμε να παίζει την πρώτη ραψοδία του Brahms σε Σι Ελάσσονα, έργο 79, αριθμός 1, από ηχογράφηση εκείνης της χρονιάς, του 1957 δηλαδή.

Ακούσαμε τη ραψοδία σε Σι Ελάσσονα, έργο 79, αριθμός 1 του Johannes Brahms, από τον Wilhelm Backhaus. Ακόμα πιο συγκλονιστικές θεωρώ προσωπικά τις ηχογραφήσεις του γερμανού πιανίστα στα χρόνια της ωριμότητάς του, στα μικρά εντός εισαγωγικών πιανιστικά κομμάτια που ο Brahms συνέθεσε και εκείνος στα χρόνια της δικής του ωριμότητας και που αποτέλεσαν τις συλλογές έργα 116, 117, 118 και 119. Αυτό που κάνει τις ερμηνείες του Backhaus να ξεχωρίζουν, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι το πώς ισορροπεί ανάμεσα στην εξαιρετική λιτότητα των κομματιών αυτών και το πληθωρικότατο συναισθηματικό τους περιεχόμενο. Στα χέρια του, η μουσική αυτή του Brahms έχει ταυτόχρονα τη ζέση μιας ψυχής που δεν γυράσκει, αλλά και τη σοφία ενός πνεύματος που έχει περάσει και ζήσει πολλά και εστιάζει πια μόνο στα σημαντικά και ουσιώδη. Ας τον ακούσουμε να παίζει δύο intermezzi, το έκτο από το έργο 116 σε μιμίζωνα και το δεύτερο από το έργο 119 σε μη ελάσσονα.

Ακούσαμε δύο Intermezzi του Johannes Brahms από το έργο 116 και το έργο 119, αντίστοιχα, παιγμένα από τον Wilhelm Backhaus. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Θα ήταν σαφώς παράληψη το να μην ακούσουμε τον Backhaus σε μια ιστορικής αξίας και σημασίας ηχογράφησή του που πραγματοποίησε στις αρχές Μαΐου του 1955 στη Γενέβη, παίζοντας μαζί με τον εξίσου θρυλικό βιρτουόζο του βιολοντσέλου Pierre Fournier τις δύο σονάτες του Johannes Brahms. Πέραν όλων των άλλων, ο Backhaus δείχνει για μία ακόμη φορά την υψηλή καλλιτεχνική του κλάση, αποδεικνύοντας έμπρακτα αυτό που πρέσβευε σε όλη του τη ζωή, ότι η μουσική έρχεται πρώτα και όχι ο καλλιτέχνης. Ο τρόπος που συμπορεύεται με τον Fournier, η ικανότητά του να παραμερίζει το εγώ του προς όφελος της κοινής μουσικής πράξης, είναι ένα πραγματικό μάθημα. Ας ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Passionato, από τη δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, σε φαμίζωνα, έργο 99 του Johannes Brahms, από αυτή την ηχογράφηση.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από τη σονάτα αριθμός 2 σε φαμίζωνα, έργο 99 του Johannes Brahms, από τον Pierre Fournier και τον Wilhelm Backhaus. Το 1967, στα 81 του χρόνια, ο Backhaus έδωσε άλλο ένα ραντεβού με την ιστορία, ηχογραφώντας το επικό δεύτερο κονσέρτο του Brahms σε σύφεση μίζωνα, έργο 83, για τελευταία φορά στη ζωή του, με τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του κρατεού τότε αυστριακού μαέστρου Carl Böhm. Ακούγοντας την ηχογράφηση αυτή, ένα είναι σίγουρο. Εάν δεν ξέρει κανείς την ηλικία του σολίστα, είναι παντελώς αδύνατο να φανταστεί ότι έχει ξεκινήσει να διανύει την ένατη δεκαετία της ζωής του. Προτείνω να ακούσουμε το τέταρτο μέρος Allegretto Grazioso.

Ακούσαμε το φινάλε από το δεύτερο κονσέρτο σε σύφεση μίζωνα, έργο 83 του Johannes Brahms, από τον Wilhelm Backhaus και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τον Carl Böhm. Και σαν ένα είδος encore, επιτρέψτε μου να κλείσω το αφιέρωμα στον Backhaus με κάτι πολύ αγαπημένο μου. Μερικά βάλς του Brahms από τα 16 βάλς έργο 39. Ένα έργο που μέχρι σήμερα δεν νομίζω ότι έχει ερμηνευθεί ωραιότερα από κανέναν. Ας ξαναγυρίσουμε για τελευταία φορά στον Backhaus της δεκαετίας του 30 και ας ακούσουμε τα 5 τελευταία βάλς αριθμός 12 έως 16.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το Σκέρτσο, έργο 4, τις παραλλαγές πάνω σε ένα πρωτότυπο θέμα, έργο 21 αριθμός 1, τη Ραψοδία, έργο 79 αριθμός 1, το Ιντερμέτζο, έργο 116 αριθμός 6 και το Ιντερμέτζο, έργο 119 αριθμός 2, το τρίτο μέρος της Σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο αριθμός 2, έργο 99, το τέταρτο μέρος από το Κονσέρτο αριθμός 2, έργο 83 και 5 βάλς από το έργο 39. Όλα του Johannes Brahms και όλα ερμηνευμένα από τον Wilhelm Backhaus. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στον μεγάλο Γερμανό πιανίστα. Γεια σας.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Το κορίτσι και το κορίτσι». Με κείμενο Σοφιάνα Θεοφάνους και εικονογράφηση Λέλα Στρούτσι.

κορίτσι ξύπνησε τόσο χαρούμενο. Έβαλε ένα καινούριο φουστάνι και πήγε στην κουζίνα. Μια μεγάλη κούπα με ζεστό αχνιστό γάλα περίμενε στο τραπέζι. Πόσο διψούσε. Εκεί στον πάτο αυτής της μεγάλης πορσελάνινης κούπας το είδε. Ή μάλλον δεν το είδε. Το κορίτσι φοβήθηκε. Πού είχε πάει το είδωλό του? Δεν το βρήκε ούτε πάνω στο τζάμι της κουζίνας, ούτε στις τάλες της βροχής που είχαν αρχίσει να πέφτουν σαν γυαλιστερές χάντρες. Μα πού πήγε? Έβαλε γρήγορα τις γαλότσες, πήρε την ομπρέλα και βγήκε γρήγορα στο δρόμο. Κοίταξε κάτω στη μικρή λιμνούλα που είχε σχηματιστεί από την πρωινή μπόρα. Μα πού πήγε? Το κορίτσι άρχισε να τρέχει και να τρέχει, μέχρι που οι γαλότσες στένεψαν και το φουστάνι από πολύχρωμο έγινε γκρι. Όμως έπρεπε να συνεχίσει. Μα πού πήγε? Ω, τι θαυμάσια παπούτσια, είπε όταν αντίκρισε τα κόκκινα λουστρίνια στη βιτρίνα. Μήπως είναι εδώ το είδωλό μου? Όμως δεν ήταν. Και το κορίτσι συνέχισε να τρέχει και να τρέχει. Μια μέρα τα κόκκινα λουστρίνια θάμπωσαν και το κορίτσι απλά κουράστηκε. Έναν καφέ με γάλα, παρακαλώ. Πόσο διψούσε. Θα το έβρισκε ίσως στον πάτο του φλιτζανιού. Ω, μα πού πήγε? Με συγχωρείτε, μπορώ να καθίσω μαζί σας? Βλέπω ότι δεν κάθεται κανείς εδώ. Ακούστηκε μια ευγενική φωνή. Το κορίτσι σήκωσε το βλέμμα. Ω, ώστε εδώ ήταν. Στα μάτια μιας άγνωστης φωνής, το κορίτσι είδε το είδωλό του. Δεν φοβήθηκε καθόλου. Ναι, καθίστε. Μετά από καιρό, το κορίτσι είχε σταματήσει επιτέλους να τρέχει.

ήταν το πανέμορφο βιβλίο «Το κορίτσι και το κορίτσι», με κείμενο Σοφιάνα Θεοφάνους, εικονογράφηση Λέλα Στρούτσι, από τις εκδόσεις ΠΟΑ. Όνειρα γλυκά.

Στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, εκατομμύρια θεατές άκουσαν το «Je Do» του Ραβέλ από έναν πιανίστα που το κοινό της κλασικής μουσικής γνώριζε ήδη καλά, τον Αλεξάνδρ Καντορόβ, τον πρώτο Γάλλο που κέρδισε χρυσό μετάλλιο και πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι το 2019. Μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και μαέστρο τον Γιάκουμπ Χρούσα, αφιερώνει τη βραδιά στη μελαγχολία της ρωσικής μουσικής του 19ου αιώνα, μέσα από την εισαγωγή φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, το εκρηκτικό τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέη Προκόφιεφ και την πρώτη συμφωνία ενός 19χρονου τότε Δημήτρη Σωστακόβιτς. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο για την μετάδοση αυτής της συναυλίας που έγινε στις 16 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μομπελιέ. Πολλοί συνθέτες εμπνεύστηκαν από το διαχρονικό δράμα του απαγορευμένου νεανικού έρωτα του Σέξπιρ, αλλά η ανταπόκριση του Τσαϊκόφσκι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μαζί με τον Μπερλιόζ και τον Προκόφιεφ. Ο Τσαϊκόφσκι ακόμη εξελισσόταν ως συνθέτης όταν στα 29 του ο Μίλι Μπαλάκιρεφ τον έπεισε να γράψει ένα ορχιστρικό έργο για τους καταδικασμένους εραστές. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε το 1870, το έργο αναθεωρήθηκε λίγο αργότερα και τελικά 10 χρόνια μετά κατέληξε στη μορφή που σχεδόν παγκοσμίως σήμερα ερμηνεύεται με τεράστια επιτυχία. Εμείς ακούμε τώρα την εισαγωγή «Φαντασία» Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Γιάκουμπ Χρούσα.

Αυτή ήταν η εισαγωγή «Φαντασία» Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόσκι, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάκουμπ Χρούσα στο ξεκίνημα της συναυλίας που έγινε στις 16 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μομπελιέ. Ο Σεργέι Προκόφιεφ υπήρξε μία από τις πιο ανήσυχες μορφές της μουσικής στις αρχές του 20ου αιώνα. Τολμηρός και ανατρεπτικός ως συνθέτης, δεν ένιωθε ποτέ άνετα μέσα στις πολιτικές αναταράξεις που συγκλώνησαν τη Ρωσία. Όταν η Αγία Πετρούπολη φλεγόταν από τις συγκρούσεις της Επανάστασης, εκείνος προτιμούσε να διαβάζει Καντ ή να παρατηρεί τα άστρα μέσα από το τηλεσκόπιό του. Η Οκτωβριανή Επανάσταση τον βρήκε στον Κάφκασο, όπου είχε ταξιδέψει για να επισκεφθεί τη μητέρα του. Επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη την άνοιξη του 1918, όμως η πρώτη του συμφωνία, η περίφημη κλασική, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Απογοητευμένος αποφάσισε να φύγει από τη χώρα. Η Αμερική φάνταζε σαν μια νέα αρχή. Το ταξίδι του ήταν περιπετειώδες, 18 ημέρες με τον Υπερσιβηρικό μέχρι το Βλαδιβοστόκ και στη συνέχεια 2 μήνες αναμονή στην Ιαπωνία μέχρι να εξασφαλίσει την αμερικανική βίζα. Τον Σεπτέμβριο του 1918 έφτασε στη Νέα Υόρκη. Ως πιανίστας εντυπωσίασε αμέσως. Οι εφημερίδες μιλούσαν για δάκτυλα και μυς από ατσάλι. Εκείνος όμως ήθελε να αναγνωριστεί πρωτίστως ως συνθέτης. Τα καλοκαίρια του 1920 και 1921 τα πέρασε στην Ευρώπη και στη Βρετάνη, όπου επέστρεψε σε μουσικές ιδέες που είχε κρατήσει από τα χρόνια της Ρωσίας. Από αυτές τις παλιές σημειώσεις, μαζί με νέο υλικό, άρχισε να διαμορφώνει ένα μεγάλο έργο, το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο. Η πρεμιέρα του δόθηκε στο Σικάγο, λίγες μόλις ημέρες πριν την παρουσίαση της όπερας «Η αγάπη για τα τρία πορτοκάλια». Με τα δύο αυτά έργα, ο Προκόφιεφ διεκδικούσε πλέον όχι μόνο τη θέση του δεξιοτέχνη πιανίστα, αλλά και εκείνη ενός συνθέτη με απολύτως προσωπική φωνή. Το τρίτο κοντσέρτο, γεννημένο ανάμεσα στις αναμνήσεις της Ρωσίας και την εμπειρία της εξορίας, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του. Απόψε θα το ακούσουμε από τον πιανίστα Αλεξάντρ Καντορόβ. Μαζί του η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Γιάκουμπ Χρούσα.

Μια μουσική έκρηξη πάθους και ειρωνίας γεμάτη αιχμηρούς ρυθμούς και ανεξάντλητη φαντασία. Αυτό ήταν το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέη Προκόφιεφ, που μόλις ακούσαμε από τον πιανίστα Αλεξάνδρ Καντορόβ και τη φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Γιάκουμπ Χρούσα. Ο Καντορόβ ανήκει στους πιανίστες της γενιάς του που έχουν ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή διεθνή πορεία. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο μόλις στα 16 του και έκτοτε έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες και μαέστρους από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και τη Φιλαρμόνια μέχρι τον Ιβάν Φίσερ και τον Σερ Αντώνιο Παπάνο. Το 2024 τιμήθηκε με το Gilmore Artist Award, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για πιανίστες, ενώ το 2025 απέσπασε και το Gramophone Piano Award. Ως ανκόρ, ο Καντορόβ επιστρέφει στον συνθέτη που τόσο συχνά συνδέεται με την πιανιστική του τέχνη, τον Franz Liszt, με την μεταγραφή του Liebestod από τον Τριστάνο και την Ιζόλδη του Βάγνερ. Ο Liszt ολοκλήρωσε αυτή τη μεταγραφή το 1867, μόλις 2 χρόνια μετά την πρεμιέρα της όπερας, και αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της ικανότητας του Liszt να μεταφέρει στο πιάνο τον πλούτο και την δραματική ένταση μιας ολόκληρης ορχήστρας.

Αυτή ήταν η μεταγραφή που έκανε ο Franz Liszt στο Liebestod από την όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη του Βάγνερ και ερμήνευσε ως ανκόρ ο πιανίστας Αλεξάνδρ Καντορόβ στη συναυλία που έγινε στις 16 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μομπελιέ. Από τον Μότσαρτ και τον Μέντελσον έως τον Μπιζέ και τον Μπρίτεν, η μουσική ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα νεαρών ιδιοφυών δημιουργών. Ελάχιστες όμως περιπτώσεις είναι τόσο εντυπωσιακές και σημαντικές όσο εκείνη του Δημήτρη Σωστακόβιτς και της πρώτης του συμφωνίας. Ήταν μόλις 19 χρόνων όταν το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 12 Μαΐου του 1926 από τη Φιλαρμονική του Λένιγκραντ υπό τη διεύθυνση του Νικολάη Μάλκο. Ο ίδιος ο Σωστακόβιτς θεωρούσε την ημερομηνία αυτή ως τα μουσικά του γενέθλια. Η σύνθεση ωστόσο είχε ξεκινήσει σχεδόν 3 χρόνια νωρίτερα, την 1η Ιουλίου του 1923, όταν ήταν μόλις 16 χρόνων. Μέχρι το 1928 η συμφωνία είχε φτάσει στο Βερολίνο, όπου τη διεύθυνε ο Μπρούνο Βάλτερ, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρώτο ένθερμο υποστηρικτή της, τον Λέοπολτ Στοκόφσκι. Η συμφωνία εντυπωσιάζει για πολλούς λόγους. Η μουσική της είναι εξαιρετικά ζωηρή, αξέχαστη και άρτια επεξεργασμένη, ενώ η ίδια μουσική γλώσσα είναι εκπληκτικά πρωτότυπη και όριμη. Αναγνωρίζουμε ήδη τον όριμο Σωστακόβιτς. Το στοιχείο αυτό πιθανότατα συνδέεται με τις πρώιμες εμπειρίες του Σωστακόβιτς ως πιανίστα του βοβού κινηματογράφου. Η τεχνική του μοντάζ που διατρέχει τη συμφωνία θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό πολλών από τα πιο ριζοσπαστικά έργα της επόμενης δεκαετίας. Ανάμεσά τους και οι τρεις επόμενες συμφωνίες του, καθώς και η σατυρική όπερά του «Η Μύτη». Ακόμη σημαντικότερη όμως είναι η σταδιακή διερεύνηση του συναισθηματικού βάθους του έργου. Το 1924 ο Σωστακόβιτς είχε προτείνει σε έναν φίλο του ότι θα τέριαζε περισσότερο ο τίτλος «Συμφωνία Γκροτέσκα». Πράγματι το γκροτέσκο είναι τόσο χαρακτηριστικό πολλών πρώιμων έργων του που είχε κάνει τον δάσκαλό του Μαξιμίλιαν Στάινμπεργκ να αναφωνήσει απελπισμένος «Τι αιμονή είναι αυτή με τον γκροτέσκο». Ωστόσο, μέχρι το τέλος της συμφωνίας επικρατεί μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα, αποκαλύπτοντας μια βαθιά τραγική ευαισθησία, εντυπωσιακή για έναν τόσο νέο δημιουργό. Την πρώτη συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας, που διευθύνει ο Ιάκουμπ Χρούσα.

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάκουμπ Χρούσα, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έδωσε στις 16 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονπελιέ και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για να ακούσουμε την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Thomas Gugais στα 5 τραγούδια της Ματθίλδης Βέζεντονγκ, του Ρίχαρντ Βάγνερ και την 5η συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντρόφια με το τρίτο. Καλό σας βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ανήκω ήδη σε αυτόν που λέμε ο παλιός ο κόσμος. Ανήκω με πολλούς άλλους στη γενιά που μεγαλώσαμε χωρίς κινητά, διαδίκτυο. Παίζαμε πολλές ώρες στις γειτονιές. Πέφταμε, χτυπούσαμε, πίναμε νερό κατευθείαν από τις βρύσες. Δεν υπήρχαν εμφιαλωμένα. Τρέχαμε πάνω κάτω όλη μέρα. Διαβάζαμε και γράφαμε, ψάχνοντας εγκυκλοπαίδειες. Πηγαίναμε σινεμά και εκστασιαζόμασταν. Ταξιδεύαμε με εξωσχολικά βιβλία που μας συνεπέρνανε. Είχαμε φίλους και φίλες κολλητούς που τους βλέπαμε κάθε μέρα και χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Κάναμε φάρσες στο τηλέφωνο. Ήμασταν έκπληκτοι και εύπιστοι και κυρίως χαρούμενοι. Γράφει μεταξύ άλλων η Μένη Κυριάκογλου στο χρονογράφημά της «Εποχές», που δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας «Μακεδονία» στις 19 Ιανουαρίου του 2020, πραγματευόμενη ένα θέμα της εποχής που απασχολεί σχεδόν όλους όσοι μεγάλωσαν χωρίς το διαδίκτυο. Το χρονογράφημα είναι ένα ιδιότυπο λογοτεχνικό είδος πεζού λόγου, σύντομο, με θεματολογία από την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα, με αποτέλεσμα να φέρει τον χαρακτήρα του εφήμερου, χωρίς διαρκές αναγνωστικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό και ευδοκιμεί κυρίως τις στήλες του ημερήσιου τύπου. Εισηγητής του είδους στην Ελλάδα είναι ο Λόγιος Κωνσταντίνος Ποπ, ο οποίος δημοσιεύει το πρώτο χρονογράφημα στο οικογενειακό περιοδικό «Ευτέρπη» την 1η Σεπτεμβρίου του 1848. Έκτοτε και άλλοι λόγοι ασχολούνται με το είδος, όπως ο Εμμανουήλ Ροίδης, ο Άγγελος Βλάχος, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Κωστής Παλαμάς. Το χρονογράφημα έχει την ιδιαιτερότητά του, καθώς οφείλει να συντεριάζει συντομία, περιεκτικότητα, κομψότητα και ποιότητα λόγου, αμεσότητα και εφιολογία, χωρίς όμως να φτάνει στην υπερβολή και να προκαλεί με γραφικότητα. Και πρέπει να είναι εύληπτο, να γίνεται δηλαδή κατανοητό από όλους. Ο συντάκτης του χρειάζεται να διαθέτει ευρημάθεια, ιστορική και εγκυκλοπαιδική γνώση, να παρακολουθεί ανελιπώς την επικαιρότητα και να διατυπώνει προσωπική άποψη. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που δίνει ο Σπύρος Μελάς από τις στήλες της εφημερίδας «Αθηναϊκά Νέα» στις 28 Μαΐου του 1931. Έλαβα τη ρητή και κανονική εντολή από τη Διεύθυνση των Αθηναϊκών Νέων, την αρχισύνταξη και το λογιστήριο εννοείται, να σας συγκινώ, να σας ενθουσιάζω, να σας ζωγραφίζω, να σας θυμώνω, να σας ενδιαφέρω και προπάντων να σας διασκεδάζω από αυτή τη στήλη κάθε μέρα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Παναγάκης. Θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη μία περίπου ώρα, μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τον ήχο που φτάνει σε εσάς, ρυθμίζει ο ηχολήπτης μας, ο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία ότι το βάθρο, αν προτιμάτε ο θρόνος των καλύτερων γυναικείων φωνών στην ιστορία της τζαζ, έχει καταληφθεί προπολού από τρία ονόματα. Έλα, Σάρα, Μπίλι. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για τη θέση της Έλα Φιτζέραλντ, της Σάρα Βον και της Μπίλι Χολιντέι σε αυτή την άτυπη κλίμακα κορυφαίων τραγουδιστριών. Σημεία αναφοράς από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και τις μέρες μας. Όμως, όπως συμβαίνει σε όλα τα είδη μουσικής, οι μεγάλες αυτές κυρίες αποτελούν μεν την κορυφή, τι γίνεται όμως λίγο πιο κάτω σε αυτή την πολύ μεγάλη πυραμίδα? Πόσες εξαιρετικές τραγουδίστρες συναντάμε και που σήμερα κάποιες από αυτές είναι εντελώς άγνωστες? Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε όχι μία, όχι δύο, αλλά 17 κυρίες να τραγουδάνε στάνταρ της τζαζ. Όλες έκαναν σημαντική καριέρα από τη δεκαετία του 1950. Κάποιες ειδικά έφτασαν και μέχρι τον αιώνα που διανύουμε σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Επειδή είναι πολλά τα ονόματα, θα ακούμε τα τραγούδια ανά δύο και φυσικά δεν πρόκειται να σας βαρδίσουμε με πολλά στοιχεία, γιατί απλά αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ξεκινάμε λοιπόν με την Kelly Smith στο I Wish You Love, την αγγλική εκδοχή του «Qui reste de nos amours» του Charles Trenet. Και αμέσως μετά η Sue Rainey θα μας τραγουδήσει το «Wrap Your Troubles in Dreams». Οι ενορχιστρώσεις απολύτως στο κλίμα της εποχής, με εξαιρετικές big band ορχήστρες τύπου Nelson Riddle και Billy May.

Σήμερα οι ηχογραφίες που παίζουμε έχουν άρωμα δεκαετίας 1950-1960. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με αυτόν τον ήχο. Να είναι καλά ο Μίμης Πλέσας και ο Κώστας Κλάβας που μας έφεραν αυτόν τον ήχο απευθείας από την Αμερική. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, σήμερα ακούμε εξαιρετικές τραγουδίστρες της jazz εκτός της Αγίας Τριάδας που γνωστόν αποτελείται από την Έλα Φιτζέραλντ, τη Σάρα Βον και την Billie Holiday. Και συνεχίζουμε με το μέταλλο της μάλλον ξεχασμένης στις μέρες μας, Lawrence Alexandria, και την ορχήστρα του Frank Hunter στο κλασικό των κλασικών All the Things You Are. Και αμέσως μετά ο André Previn, ένας από τους λίγους που μπορούσε να παίζει κλασική και jazz στο υψηλότερο επίπεδο, συνοδεύει στο πιάνο την Dinosaur στο My Funny Valentine του Richard Rodgers. Όπως σας είπαμε και στην αρχή, θα ακούσουμε πολλά και καλά στάνταρτ. Νομίζω ότι ταιριάζουν με αυτή την όμορφη καλοκαιρινή βραδιά.

less than Greek? Is your mouth a little

καταπληκτική φωνή της Dinosaur στο My Funny Valentine, υπέροχος Αντρέ Πρεβέν στο πιάνο. Ξέρετε, όλες αυτές οι μεγάλες κυρίες τραγουδούσαν σε μια μεγάλη στιλιστική γκάμα, θυμίζοντας λίγο τη λογική του κρούνερ του Φρανκ Σινάτρα. Η βάση ήταν η τζαζ, αλλά εύκολα γινόταν η μετακίνηση και προς το rhythm and blues της εποχής εκείνης. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Οι επόμενες δύο κυρίες, πολύ μεγάλα ονόματα, δεν ξέφυγαν ποτέ από τον κανόνα της τζαζ. Ακούμε την Abby Lincoln σε μια από τις πρώτες της ηχογραφήσεις στο Afro Blue και αμέσως μετά μια κλασική ηχογράφηση, η Helen Merrill μας τραγουδάει το Yesterdays, έχοντας δίπλα της την τρομπέτα του Clifford Brown.

τη όμορφη φωνή αυτή της Helen Merrill, όμως για τη συνέχεια άλλο ένα δυναμικό δίδυμο, η πολύ επιτυχημένη Mad About The Boy Diana Washington μας τραγουδάει If I Were A Bell, και αμέσως μετά μια της πολύ αγαπημένες μας φωνές, η ευαίσθητη Joe Stafford μας τραγουδάει το Alone Together.

Όχι τυχαία, ο μπασίστας Charlie Hayden χρησιμοποίησε σε μια ηχογράφησή του την συγκεκριμένη εκτέλεση του Alone Together από την τόσο εκφραστική φωνή της Joe Stafford. Λίγο πριν ακούσαμε και την Dinah Washington στο If I Were a Bell. Η βελόνα του ραδιοφώνου σας βρίσκεται στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας», ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η εκπομπή μας σήμερα έχει ο λίγο νοσταλγικό χαρακτήρα. Μας πηγαίνει στις δεκαετίες του

1950 και του 1960, όπως σας είπαμε. Προσπαθούμε με τις επιλογές μας να φωτίσουμε τις τραγουδίστρες της jazz εκείνης της εποχής, εξαιρώντας την τριάδα των Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan και Billie Holiday, που γνωστόν αποτελούν τις κορυφαίες φωνές στην ιστορία της jazz. Για τη συνέχεια λοιπόν, Blossom Dearie με το γνωστό παιδικό της Νάζι μας τραγουδάει Teach Me Tonight, και μετά έρχεται την Dakota Staton και μας τραγουδάει με πολύ συνέστημα το You Don't Know What Love Is.

υπέροχες πραγματικά φωνές. Ακούσαμε την Blossom Dearie, την Dakota Staton και συνεχίζουμε το ταξίδι μας με άλλες δύο πολύ εκφραστικές φωνές. Η Anita O'Day ερμηνεύει το Stella by Starlight, έχοντας δίπλα της το κουαρτέτο του πιανίστα Oscar Peterson, μια πραγματικά απολαυστική ηχογράφηση. Και αμέσως μετά η Chris Connor ερμηνεύει το πασίγνωστο Misty.

0: very much.
1: Ο Chris Connor σε ζωντανή ηχογράφηση στο Village Vanguard της Νέας Υόρκης τραγούδισε το Misty, ένα τραγούδι που χαριτολογώντας θα λέγαμε ότι πρέπει να αποσυρθεί από το ρεπερτόριο μετά την ερμηνεία της Sarah Vaughan. Η Rosemary Clooney για τη συνέχεια, να είναι η θεία του George Clooney, θα ερμηνεύσει το Sophisticated Lady με τον ίδιο το συνθέτη που δεν είναι άλλος από τον Duke Ellington στο πιάνο, και αμέσως μετά θα ακούσουμε μια κλασική μπαλάντα I've Grown Accustomed to His Face από την K-Star και μια ηχογράφηση του 1960.

0: Μία από τις ωραιότερες μπαλάντες της jazz, I've Grown Accustomed to His Face, ακούσαμε από την μάλλον ξεχασμένη στις μέρες μας, Kay Starr, και βλέπω ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Η Della Reese με την στεντόρια φωνή της μας τραγουδάει το περίφημο Lover Man, και αμέσως μετά έρχεται μια γνήσια κοντράλτο, η Shirley Horn, σε μια από τις πρώτες της ηχογραφήσεις.
1: The blues was everywhere. Each told it his or her way about the personal heartache. The truth was more sophisticated, more citified. But the main trouble was still the main trouble, love not working out right. Somehow, women had most of it, at least it seemed that way to hear them tell it. There was something hypnotic, the way they spelled it out, making a personal statement out of each word.

πάντα εκφραστική και εξαιρετική πιανίστρια, ακούσαμε τη Shirley Horn στο ευαίσθητο I Could Have Told You. Και θα κλείσουμε με την κυρία Anita O'Day στο Speak Low του Kurt Weill. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης, τον ηχορύθμισε ο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος. Καλή σας νύχτα!

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο μικρά έργα, κάπως μεφιστοφελικά. Ο Μπρίτεν δεν πρόλαβε να ακούσει κάποια από τα πρώιμα έργα του όσο ζούσε, υποθέτω ούτε και έπειτα. Μια νοσταλγία για τους φίλους της πόλης του, ενώ σπούδαζε το πρώτο έργο, ένα πορτρέτο του David Layton, με τον οποίο έπαιζε τένις, και το δεύτερο μια αυτοπροσωπογραφία με κυρίαρχο έγχορδο, τη βιόλα, που ήταν το έγχορδο του Μπρίτεν.

Δύο μουσικά πορτρέτα λοιπόν του Benjamin Britten. Όμως το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, φίλοι, θα το καταλάβει μία Αγγλίδα συνθέτρια και ένα Requiem. Cecilia McDowell και το Da Vinci Requiem, στο οποίο η συνθέτρια συνδυάζει λατινικά κείμενα από την Μίσα Προφούντις με αποσπάσματα από τα τετράδια, τις σημειώσεις του Λεωνάρντο Da Vinci. Και όλα μαζί αυτά τα 7 μέρη δημιουργούν μία αψίδα δύο υλικών, ένα κράμα, που όμως δένουν με ισχυρό και εγωιτευτικό τρόπο.

What is it? What is it that is much desired?

0: الشيخ جراح
1: وين الشيخ جراح
2: Και όλα τελικά καταλήγουν στον γλυκύτατο ήχο το γέλιο ενός παιδιού και στο πιο πικρό δάκρυ.

Rot. Tschüss, Mike.

Ja, und er hat da gar nicht mehr.

0: تنقلب هذه ناجي وتنقلب هذه ناجي.
1: Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε σήμερα με τον Σοχέλ Μογκμπέρι, βιρτουόζος στο Κεμάντσε. Ακουστική σύνδεση Ούρντι Μπεχέστ από το άλμπουμ Ντόρουζ του 2013. Και συνέχεια τώρα με τη Γιουντσέν Λάμο.

Γιουμ Τσεν Λάμο. Λάμο σημαίνει θεά του τραγουδιού. Ένα όνομα που της δόθηκε από τον βουδιστή μοναχό κατά τη γέννησή της. Η Λάμο εγκατέλειψε στο Θιβέντ το 89 για να κάνει προσκύνημα στην Ταραμσάλα, που λειτουργεί σαν πρωτεύουσα μετά τη Λάσα βέβαια και την εισβολή των Κινέζων στην πρωτεύουσα του Θιβέντ.

Μια πάρα πολύ καλή ηχογράφηση από ένα κονσέρτο του Σεργέι Σταρόστιν από τη Μόσχα, ο οποίος είναι Ρώσος λαϊκός αλλά και τζαζ θεωρείται, ερμηνευτής, συνθέτης, διάσημος για τις σύγχρονες ερμηνείες των αρχαϊκών ρώσικων μελωδιών και της παράδοσης της χώρας του, αλλά και όχι μόνο. Πηγαίνει μέχρι και τον Βορρά, τη χώρα των Σάμι, την Τούβα, στη Σιβηρία φυσικά, και εδώ πέρα παρέα με τις Νάντια Βλαντιμίροβα, Σόνια Ιόφκοβα, Ντουπαρίνοβα Τατιάνα και Γιούλια Κολέβα. Εδώ ερμήνεσε την βουλγάρικη παράδοση. Και τώρα από τη Βουλγαρία και τον Ρώσο Σταρόστιν πάμε στη χώρα του Άρνχεμ, στη βόρεια πλευρά της Αυστραλίας.

Ντίρι Χιριμπάλα. Είναι ένας εμβληματικός τραγουδιστής, ηγέτης τελεντών των Aboriginal, οι Αβορίγινες. Χορευτής, εκπαιδευτικός, με μια καταπληκτική φωνή όπως ακούσαμε. Και ζει στην περιοχή απομακρυσμένη του Νουμπουλβάρ. Είναι η περιοχή του Άνχερμ. Παλιά απικία βέβαια, γι' αυτό και ο Ολλανδικός τίτλος Άνχερμ, που υπάρχει και στην Ολλανδία βέβαια. Άνχερμλαντ είναι η Χερσόνησος πάνω από τον Ντάρουιν και έξω από τον Καρπεντάρια, κόλπος του Καρπεντάρια. Είναι κάτω από την Πάπουα Νέα Γουινέα και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι μόνο τις τελευταίες δεκαετίες παίρνουμε μια γεύση από τις παραδόσεις αρχαϊκές των Aboriginal. Κοινότητες οι οποίες ήταν αποκλεισμένες από τον πολιτισμό μέσα σε πολλά εισαγωγικά των σύγχρονων Αυστραλών. Γκουλμίγια Νουντί Χιριμπάλα. Και από την Αυστραλία πάμε προς την Κορέα τώρα.

Το όργανο που ακούμε ονομάζεται Γιαγκέουμ. Συνήθως είναι 12χορδο, αλλά δεν αποκλείονται και οι εκδοχές των 18, 21, 25 χορδές. Κάτι αντίστοιχο με το γκουζέγκ που παίζουν στην Κίνα ή το κότο της Ιαπωνίας. Ακούστηκε η σύνθεση Απρίλιος των Γκουαγιάνγκεουμ Ensemble Aura.

Κυκλοφόρησε το 1990 καρπός της σύμπραξης του Philip Glass και του Ravi Shankar. Είναι μια σύμπραξη μεταξύ της μουσικής Χιντουστάνη και της αμερικάνικης σύγχρονης κλασικής. Και από εκεί στη Φιλαρμονική του Ανόβερο.

Too Young to Go Steady. Ήταν στο σαξόφωνο Alan Skidmore, παρέα με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Ανόβερο. Και η σύνθεση ήταν βέβαια John Coltrane. Και από εκεί, στη Νότια Αφρική, για τους Amapondo.

Και φεύγοντας από τη Νότια Αφρική, θα φτάσουμε στην βόρειο-δυτική πλευρά της Κίνας. Στην κομιτεία της Κιτάη, είναι η επαρχία Xinjiang της βορειοδυτικής Κίνας, όπως είπα. Ελεύθερα να το δούμε λίγο στο χάρτη, είναι κάτω περίπου από το Κυργιστάν. Η κοντινότερη μεγάλη πόλη είναι το Ουρούμκι, το οποίο πρωταγωνίστησε βέβαια σε διάφορες διαμαρτυρίες, γιατί είναι μια άλλη εθνότητα, οι Ουιγκούροι, οι οποίοι θέλουν τη δική τους ανεξαρτησία από το Πεκίνο, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Ο Μαμέρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην κομιτεία, όπως είπα αυτή. Έγινε είδωλο της νεολαίας στη μουσική σκηνή του Πεκίνου. Είναι ένα από τα 10 παιδιά για τα οποία παίζανε πάντα ντόμπρα λούτ, είναι ένα λούτο, ένα ούτι δίχορδο, και είναι τόσο μέσα στη ζωή αυτών των κατοίκων όσο είναι, λέγεται, και η Ανατολή και η Δύση του Ηλίου. Στην περιοχή της Xinjiang υπάρχουν τουρκικές γλώσσες και εθνοτικές μειονότητες. Και όλο αυτό το είδος μουσικής που θα ακούσουμε τώρα από τον Μαμέρ γεννήθηκε από τους ανθρώπους αυτούς πολύ της χώρας, οι οποίοι έβοσκαν πάντα από τα αρχαία χρόνια τα ζώα τους. Ζώντας σε πόλεις, είμαστε, είπε ο ίδιος, συχνά πολύ απασχολημένοι για να επιτρέψουμε αυτό το είδος ηρεμίας να εισέλθει στη ζωή μας. Έτσι και εγώ επιστρέφω στα λιβάδια 1-2 φορές το χρόνο για να παίρνω την έννοια, τη δημιουργικότητά μου, ή όπως αυτό που εμείς αποκαλούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας.

από το 2009, ο Μαμέρ, και αυτό το οποίο αποκαλεί ο ίδιος παροιμίες. Βγήκε στην εταιρεία του Peter Gabriel και συμμετείχαν σε αυτό το άλμπουμ τόσο ο Ετόρ Ζαζού Αξέχαστος όσο και ο Μπέλα Φλέκ. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Claude Debussy. Γράφτηκε το 1915 ως δεύτερη από τις 6 σονάτες που σχεδίαζε να συνθέσει ο Γάλλος συνθέτης για διάφορους συνδυασμούς οργάνων. Λόγω επιδείνωσης της υγείας του, ολοκλήρωσε 3 από αυτές. Κατά χρονολογική σειρά σύνθεσης είναι η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, η σονάτα για φλάουτο, βιόλα και άρπα, καθώς και η σονάτα για βιολί και πιάνο. Το 1918 ο καρκινοπαθής συνθέτης απεβίωσε στο Παρίσι σε ηλικία 56 ετών. Η σονάτα αποτελείται από 3 μέρη. Προλογός με ένδειξη lento, sostenuto e molto risoluto. Σερενάτα με ένδειξη σε μέτρια ρυθμική αγωγή και ψυχωμένο. Φινάλε με ένδειξη ψυχωμένο, ανάλαφρο και νευρώδες. Τα δύο τελευταία μέρη εκτελούνται δίχως διακοπέ. Τη βιολοντσελίστα Elizabeth Dolin συνοδεύει η πιανίστα Francine Kay.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Claude Debussy. Τη βιολοντσελίστα Elizabeth Dolin συνόδευσε η πιανίστα Francine Kay. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο, έργο 1 του Alban Berg, σε ενορχήστρωση του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη Theo Verbey, 1959-2019. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διευθύνει ο Ρικάρντο Σάχη.

αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, αντάτζο και ροντό με δεξί αλέγκρο. Ερμηνεύει ο ουμποίστας Πίτερ Μπρέι με το τρίο εγχόρδων του Άμστερνταμ.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για ομπόι, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο Κέχελ 370 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε ο ομποίστας Peter Bray με το τρίο εγχόρδων του Άμστερνταμ. Η εκπομπή νοτούρνου συνεχίζεται με την καντάτα «Unschuld und ein gut gewissen» του Georg Philipp Telemann. Σολίστη είναι η ψήφωνος Βερόνικα Βίντα, ο κόντρατενόρος Πέτρικ Φαν Χούτεμ, ο τενόρος Μάρκους Σέφα και ο μπασοβαρίτονος Έκεχαντ Άμπελε. Το φωνητικό σύνολο Ράινισε, Κάντο Ράι και το οργανικό σύνολο Das Kleine Konzert διευθύνει ο Χέρμαν Μαξ.

Ακούσαμε την καντάτα «Unschuld und ein gut Gewissen» του Georg Philipp Telemann. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Βερόνικα Βίντα, ο κοντρατενόρος Πέτρικ Φαν Χούτεμ, ο τενόρος Μάρκους Σέφα και ο μπασοβαρίτονος Εκεχάτ Άμπελε. Το φωνητικό σύνολο «Ράινισε» «Κάντο Ράι» και το οργανικό σύνολο «Das kleine Konzert» διεύθυνε ο Χέρμαν Μάξ. Ακολουθούν δύο καναδικά παραδοσιακά τραγούδια σε επεξεργασία του Χάρι Φρίντμαν. «Went to the Market» και «Petite Hirondelle». Τη χοροδία δωματίου Phoenix διευθύνει η Ραμόνα Λίγκεν.

Ακούσαμε δύο καναδικά παραδοσιακά τραγούδια σε επεξεργασία του Χάρι Φρίτμαν, «Went to the Market» και «Petite Hirondelle». Τη χοροδία δωματίου «Phoenix» διεύθυνε η Ραμόνα Λίνγκεν. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Μουσική για έγχορδα, τρομπέτες και κρούστα» της λιθουανικής καταγωγής, πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς, 1909-1969. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διευθύνει ο Βίτολντ Ροβίτσκι.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Μουσική για έγχορδα, τρομπέτες και κρουστά» της λιθουανικής καταγωγής Πολωνέζα συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπάτσεβιτς. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διεύθυνε ο Βίτολντ Ροβίτσκι. Ακολουθεί το κουαρτέτο για φλάουτο, βιόλα, βιολοντσέλο και πληκτροφόρο σε Λάσονα του Καρλ Φιλίπ Ιμάνουελ Μπαχ. Το κουαρτέτο γράφτηκε το 1788, τελευταίο έτος της ζωής του συνθέτη. Αποτελείται από τρία μέρη. Αντάντινο, Λάργο e Sostenuto, Allegro assai. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Les Adieux.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για φλάουτο, βιόλα, βιολοντσέλο και πληκτροφόρο σε λα ελάσσονα του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Λεζατιέ. Ακολουθεί το Ρόντο Μπριλιάντ για πιάνο και ορχήστρα σε λα μίζωνα, έργο 56 του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Σολίστη είναι ο Ρούντολφ Ματσουτζίνσκι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διευθύνει ο Λούντοβιτ Ράιτερ.

Ακούσαμε το Rondo Brillant για πιάνο και ορχήστρα σε La Maison, έργο 56 του Johann Nepomuk Hummel. Σολίστη ήταν ο Ρούντολφ Ματσουντζίνσκι. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διεύθυνε ο Λούντοβιτ Ράιτερ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή έργο 12 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι. 1882-1937. Γραμμένη την περίοδο 1904-1905, η εισαγωγή αναθεωρήθηκε την τριετία 1910-13. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διευθύνει ο Πιέταρη Ίνκινεν.